0: FM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

Κρήτη 87,5. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: FM 87 του Μαφέλ. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε προστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακολουθάτε!

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: με λακρύνει και πώς να σ' απολαύσω.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Θέλετε να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
3: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

Ζήσεις όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Αγάπη στα τραγούδια.
1: Ο μυστητή μου κύριε.

0: Τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
10: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
11: Παπλάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
10: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
11: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

Lady FM. Η φωνή της Κρήτης στη Βενζίνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

90,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

μας τα λάθη μας χωρίσαν. Έλα και τα μαλλιά μου πιο νωρίς, οι πόνοι μου τα σπρίσαν.

και η στιγμή του χωρισμού σα φτάσει. Αφού μια ώρα πιο νωρίς όνειρα θα σκεπάσει.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
7: Oh, βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
8: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
9: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: στιγμές. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη ίσον.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασος στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
8: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
7: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
8: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
3: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
3: Πάπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έκκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
7: Μοίρα μου γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές, οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
5: Για τώρα ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
4: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
6: Όπα, βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
6: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
12: Και Κωνσταντίνος Σωμαράκης. Πέμπτη 16 Ιουλίου στο Βορίτσι, μετά το πέρας του Εσπερινού, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε πεντανόστιμες παραδοσιακές λίχους, όπως παραδοσιακό καπρικό και πατάτες στον ξυλόφουρνο, που ετοιμάζονται με πολύ μεράκι από τα μέλη του συλλόγου μας. Θα μας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα των Μανώλη Κουγιουμουτζάκη και Σωμαράκη Κωνσταντίνου. Πληροφορίες κτήσεις στο 6972-850-100. Είσοδος ελεύθερη. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Βορειτσίου, η Αγία Μαρίνα, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Καλώς να ορίσετε.
13: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας στούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας άνεση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan.
3: Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 1975.000 και 2810-399-89. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Line ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
14: Τα Κρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Τσίκα 5,98. Χοιρινόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
16: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
15: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
16: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
17: Άρωμα που σε μαγεύει.
18: Γεύση που σε ταξιδεύει.
17: Μια γουλιά που ξυπνάει τις αισθήσεις.
18: Και ο καφές γίνεται μια αισθησιακή εμπειρία.
17: Μάουρο Καφέ. Ένα εξαιρετικό χαρμάνι ιταλικού εσπρέσο με 7 διαφορετικές ποικιλίες που μένει αξέχαστο.
18: Η Κρήτη πίνει ιταλικό εσπρέσο Μάουρο. Μάουρο Καφέ. Διατίθεται από τη Snacon Group.
17: Τηλέφωνο 2811 811 733. Εμείς εστιάζουμε στην ποιότητα και εσείς στην απόλαυση.

0: κάνω πουθενά ποτέ στιγμή χωρίς εσένα.
1: Υπάρχω.
0: Κι όνειρα που είναι χώρια σου,
1: υπάρχω,
0: δεν θέλω ούτε ένα.
1: Κύπου σου, μικρή μου. Και τρέφω τα λουλούδια σου με την αναπνοή.
0: Καμιά φορά τσι δυνατούς λυγίζουνε οι πόνοι.
1: Υπάρχω.
0: Μάχουνε δύναμη ψυχής. Και το περνούνε μόνοι. Δώσε του χαιρετίσματα. Κι άμα σου πει από πού είναι, από αυτή που δεν ξεχνά, αυτούς που την ξεχνούνε. Έπαιξα και έχασα λοιπόν. Δεν έκατσε που λένε. Ο εαυτός μου και εγώ και ο Νικολής μου φταίνε. Είναι πολλόλογιο πουλιά, μα κάποια διαφέρουν. Όντε πονούν, πετούν ψηλά τα άλλα να μην το ξέρουν. Μη με ρωτάς αν σ' αγαπώ, ρώτα με πως αντέχω. Τις ώρες που σε σκέφτομαι κοντά μου να μη σ' έχω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μου σε όλους, όλους εσάς, με όλη μας την αγάπη. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία, την καλημέρα μου στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον Αρχοντάκη, στον Ορέστη, στη Γερμανία, σε όλη την Κρήτη, να μην πούμε όλα τα ονόματα, να μην τα πούμε σήμερα όλα τα ονόματα, σε όλα τα μνημόσυνα να πούμε που έχουν οι άνθρωποι να είναι ελαφρύ το χώμα που τις σκεπάζει, μακαρία του Σολωνός. Σε όλους τους γάμους που θα γίνουν σήμερα να ζήσουν ευτυχισμένα τα κοπέλια και να είναι καλότυχα. Σε όλους, όλους εσάς, σε όλες τις μοναχές γυναίκες, με όλη μου την αγάπη, σε όλες τις μοναχούς άντρες, σε όλους λοιπόν τους ανθρώπους που είναι μοναχοί. Την καλημέρα μου στο Στέφανο τον Πετρίδη από Αθήνα που με ακούει. Γεια σου, Στεφανή. Καλημέρα μου στη Γερμανία, στο Μανώλη που μας ακούει. Την καλημέρα μου στην Αγκώνα. Την καλημέρα μου σε όλους, όλους εσάς που κάνετε ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε. Σήμερα θα περάσουμε ένα δύο ώρο πανέμορφο. Εντάξει, με τα δικά σας τραγουδάκια. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Νικολή από Γερμανία, ο Μανώλης, δεν είπα εγώ. Την καλημέρα μου στην Άξο. Την καλημέρα μου στην Κο. Καλημέρα μου στο Αρκαλοχώρι και στη Θεία την Παρασκευή. Στην καλημέρα μου στον Ηλία το Φανουράκι, το φίλο μου από τη Αγίους 10. Την καλημέρα μου σε όλα τα όμορφα Χανιά και στη Δασκαλάκαινα, στον Ταγάκι, στον παππού από την Ηλιούπολη. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που πάτε στο δρόμο, σε εκείς σας που δεν γατέχετε, που πάτε, που είστε και πια πολύ σαν εμένα. Την καλημέρα μου στον Τόλι, τον Παράωρο και στο Στάθη, παρακαλώ.
2: Θα το περίφανα

0: Θα πάω να ζήσω στο Λοζό και στο Μπουλιώτσι τόπους. Δεν την μπορώ τη μοναξά ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Ποιος που να ζει. Και την παντέρη μια μοναξά παρέα που την κάνει. Ούτε χατήρι μας σε χαλά, ούτε τέτοιο μας βγάζει.
0: Κι δυο σε ξένες αγκαλιές.

0: χωρίς να θεμεζούμε. Δεν ξέρω αν εμπερνάς καλά, εγώ όμως προσποιούμε. Για κάποια που δεν άξιζε, σε έδιωξα από κοντά μου. Συγχώρεσέ με, γύρισα. Συγγνώμη, αμοναξά μου. Πάμε στον Άγιο Παΐσιο. Γιορτάζει σήμερα, είναι τα Αγίου Παϊσίου. Να μας βοηθά και να μας προσέχει από εκεί απάνω που είναι, αν θέλει. Αν δεν θέλει, δεν τη λύνει.
1: Μοναξιά είναι ο γιατρός σε κάθε πονεμένο.
0: Πάντα είναι κερδισμένος.
1: Εκτός
0: αέρα, ναι. Πάμε πρώτα στο τραγούδι με τον Καστανά, για τη γιαγιά την Άννα, για τον Βασίλη τον Ανδρουλάκη, για τη δασκαλάκια. Ξεκινάμε σήμερα με Καστανά, για του Αρτέμι το Μετόχι. Εκεί πέρα για όλους τις Θαμώνες, για τη κυρία Έφη στον Άγιο Ρωμανό, την κυρία Κατερίνα, τον κύριο Μπουζουξή με την Αθανασία του και όλους εσάς. Τη γιαγιά την Παρασκευή μου.

0: Κοίτα, χιλιόστο βράδυ.
1: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα, σύντε κνευτή.
1: Γεια σου, Τεχνάρα μου. Τα γίνεται. Αλλά.
2: Καλημερίζω τα
1: ταγάκια
2: και τη
1: μετρούλα,
2: όλο τον κόσμο καλημερίζω.
1: Καλημερίζω το στενό που σε ξεφανερώνει και βλαστημό το ρούκουνα που σε αποκολώνει.
2: Αυτός είσαι. Λοιπόν, την κυρία Άννα, ήθελα να είμαστε κοντά. Με την κυρία Άννα να γλυκοκουβεντιάζουμε σαν κόρη με τη μάνα. Να μην μου στενοχωριέται, γιατί μοναξιά έχουμε όλοι τώρα. Αλλά έχουμε τον Νίκο τον Κωστάκη, έχουμε τον Ταγάκη, έχουμε παρέα.
1: Έχουμε. Μα και να τσιχάσω με αυτούς θα έχουμε άλλους. Γιατί μπορεί άμα χαθείτε εσείς να πάμε αλλού.
2: Να μην χαθούμε, όχι. Κανείς να μην χάνεται. Κανείς.
1: Ναι, παιδί μου, κανείς δεν πρέπει να χάνεται, ναι.
2: Στον αδερφό, τον κύριο Βασίλη Άρχοντας είναι ο αδερφός της κυρία Άννας, είναι Άρχοντας. Τον ευχαριστώ, τους ευχαριστώ, όλους σας ευχαριστώ να είσαστε πάντα καλά, με υγεία και να τα ξαναπούμε με καλό την Τετάρτη.
1: Να είσαι καλά, γεια σου, Παρχόντισά μου, γεια σου, Νεβάντισσα.

0: σε εσάς, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Νίκο Κωστάκη, άρχοντα μια κορφή του Τσιλουρίτη.
0: Α, που ανάδειξε στην Κρήτη, μπράβο. Εδάσου
1: με την όμορφη σου εκπομπή αναγνώρισε στην Κρήτη.
0: Εδάσου βάλω το Φιλεντέμ που μου είπες ότι είναι ο Φιλεντέμ, ήταν ένας Γάλλος. Ήταν ο Γάλλος Φρανσάν που αγάπησε μια κριτικιά.
1: Χαιρετάω το αγαπημένο ακροατήριο του Κρητοράματος. Και λέω πάλι μια ματινάδα εκεί που σου έχω ξαναπεί.
0: Άμε.
1: Να ήμουν αετός να έμπαινα στα σπίτια, στα σπήλια όλης της Κρήτης. Τα βλέπα από ψηλά την ομορφιά της φύσης. Τάχα παρέα τους αητούς που ζουνε στη Μαγάρα να αναντεύω από ψηλά την όμορφη κατσιφάρα.
0: Μπράβο την κατσιφάρα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Νίκο Κωστάκη, η σκέψη σου αφάνταστη και η λογική σου.
0: Μίστητη.
1: Είσαι το διαφορετικό φαινόμενο.
0: Μπράβο, γι' αυτό έχω πονοκεφάλου συχνά. Γιατί λένε ότι.
1: Με την ψυχή σου.
0: Μπράβο, εσύ δεν ξέρεις ονά που λένε, άμα είσαι άδειο στομάχι, δεν σε πονάει. εγώ έχω συχνά πονοκεφάλου, οπότε έχω άδειο κεφάλι, φαίνεται.
1: Και λέω, όταν πεθάνω, έχει ακουστεί. Μη στενοχωρηθείτε. Έφυγε ένας πικραμένος άνθρωπος, θέλω να το πείτε.
0: Μπράβο, πικραμένος. Μα γιατί είσαι πικραμένος τώρα, Παπαδομανώνη?
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι πικραμένος?
1: Γιατί είμαι.
0: Ναι.
1: Στους δικούς μου ανθρώπους έκανα καλό πολύ μεγάλο.
0: Αυτό είναι φυσιολογικό. Όποιοι κάνουν καλό στους δικούς τους ανθρώπους, παίρνουν πίσω την αδιαφορία. Παίρνουν πίσω αδιαφορία και θλίψη.
1: Θέλω να ολοκληρώσω τη ματινάδα.
0: Την ολοκληρώσει.
1: Τους δικούς μου ανθρώπους έκανα
0: καλό.
1: Καλό, πολύ μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Δεν το αναγνωρίσανε σκουπίδι, με πετάξανε μέσα στον κάδο.
0: Α, στον κάδο. Αφού σε πιάνει και στον κάδο, άλλοι τα πετούν στον δρόμο και μαγαρίζουν τον κόσμο.
1: Αυτό λοιπόν, σου είπα να καταλάβεις γι' αυτό, γιατί.
0: Να μην είσαι πικραμένος, γιατί εμείς αγαπάμε και δεν χρειάζεται να έχετε συγγενείς ή να έχουμε συγγενείς. Οι συγγενείς, είπαμε ότι τις συγγενείς τις αποδεχόμαστε όπως είναι. Γιατί είναι συγγενείς, όπως είναι τις αποδεχόμαστε. Ενώ τις φίλους τις διαλέγουμε. Οπότε έχουμε καλούς φίλους που τις έχουμε διαλέξει και φταίμε εμείς και δεν είμαστε πικραμένοι. Έχουμε βάλει πολύ ζάχαρη και είμαστε σαν το γαλακτομπούρεκο. Πάμε στο Βιλεντέμ.
1: Εγώ Νίκο.
0: Έλα.
1: Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου 3 καλούς φίλους.
0: Μπράβο.
1: Και έχω κάνει και 3 βαπτίσεις, 3 βαπτιστήρια.
0: Να σου πω τις καλούς σου φίλους.
1: Στην κατάσταση που βρίσκομαι, που αύριο μεθαύριο φεύγω από τη ζωή.
0: Μεθαύριο
1: έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι με βοηθούν μέχρι σήμερα.
0: Και φεύγεις μεθαύριο. Έχεις κόψει εισιτήριο, μεθαύριο φεύγεις.
1: Νίκο, για ξαναπες το αυτό.
0: Έχεις κόψει εισιτήριο και φεύγεις μεθαύριο.
1: Δεν ξέρεις τον πόνο μου και δεν ξέρεις την πάθηση.
0: Βρε, δεν μου πες ότι φεύγεις από τη ζωή. Μη μου τα αλλάζει τώρα. Μου πες ότι φεύγεις μεθαύριο. Έχεις κόψει εισιτήριο.
1: Δεν σε έχω καρκίνο και πάω για εγχείρηση, αλλά γιατί μου λένε ότι.
0: Μα κιόνα δεν είναι, βρε παιδί μου. Κιόνα μπορεί να το έχει ο καθένα για να μην το ξέρει. Εσύ μου πες ότι φεύγεις μεθαύριο. Έχεις κόψει εισιτήριο.
1: Το μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο. Κάνε μετά από κάποιες μέρες.
0: Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Έτσι θα το λες τσουκουτσουκου. Εδώ 5 χρόνια το ίδιο μου λες. Τσουκουτσουκου, αυτά ξέρουν τα 100. Τι εφεύγει,
1: ναι,
0: δεν εφεύγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Γεια σου. Καλά να παίρνω. Πάμε στο Φιλεντέμ.
1: Γεια
0: σου. Όταν έρθει λέει η σειρά μου, Νίκο, βάλε μου τον καφετζή, λέει ο Μανώης από Γερμανία. Μανώη, δεν πιστεύω ακόμη σε εισιτήρια. Σε ακόμη εισιτήρια μόνο για γερά πετρό.

0: Ορίστε.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου.
1: Τι κάνει?
0: Το ράδιο χαμήλωσε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα μάλιστα, έλα. Γεια σου, γλιστρίδα μου, έλα.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σε πάρω εγώ για να το πεις. Δεν πειράζει. Σε έχω γράψει το μαύρο πίνακα και σένα.
0: Εδώ να με γράψεις από κάτω.
1: Όχι στο κάτω, γιατί θα σου χαλάσω τη δουλειά με τις γυράδες αυτές. Γελάς, ε.
0: Γεια σου, Άρχοντά μου.
1: Μην γελάς πολύ, γιατί φαίνονται τα λόγια σου και είναι ντροπή, κύριε Νίκο. Λοιπόν,
0: εσύ, εσύ.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Έχεις βγάλει εισιτήριο, έχεις βγάλει εισιτήριο.
1: Έχω βγάλει εισιτήριο. Για την πιστακή.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ. Γεια σου, μυστρίδα μου.
1: Λοιπόν, να χαίρεις τα παιδάκια σου και έχουμε του χρόνου από 4 τονάκια από τον καθένα.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Φιλιά.

0: Θέλω να έρθει μια εποχή, δεν ξέρω πού και πότε, και να μου πεις κατάλαβα πώς είχες νιώσει τότε. Πάμε στον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας και στο Μανώλη του Κωστή της Πανωρέας. Γεια σας, και εμείς ακούμε. Το ξέρω ότι ακούτε. Αν δεν ακούτε, θα βάλετε ακουστικά. Σαν την Αργυρό μου, η Αργυρό μου, η λατρεία μου. Πού είσαι, Αργυρό μου?
1: Άσπρα ρόδα και μεγάλα, φίλετεν, φίλετεν, φίλετεν.
0: Και μια που είναι τα Αγίου Παϊσίου, μεγάλη χάρη του να μας ευλέπει. Όταν χάνεις χρήματα, είχε πει κάποτε, δεν έχασες τίποτα. Όταν χάνεις την υγεία σου, έχεις χάσει κάτι. Όταν χάνεις όμως την

γεμίσεψε το ρόδο μου. Πάει ο άλλος φουριόζος Παπαδομανώλη. Πάει φουριόζος στο σπίτι και λέει στην καλύτη αγάπη μου, πήρα φωσφορούχα προφυλακτικά και απόψε θα φωτίσει ο τόπος. Ε όχι και θα φωτίσει ρε Γιώργη.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, αγάπη μου.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά. Γεωργία Ισέγγου, το ξέρω, δεν σε μπέρδεψα με τη γοντικακίδε. Μαθαίνω σιγά σιγά, μαθαίνω.
1: Κάνε καλά η γυναίκα. Εσύ το ίδιο. Κάνετε καλά, είστε.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Ωραία, καλά να περάσουμε και εμεί και όλο το κουτόρα μα.
0: Να σε καλά.
1: Ένα τραγούδι θα ήθελα του Φωγιοργάκη να μου βάλετε.
0: Του Φωγιοργάκη, όποιο να είναι.
1: Όποιον να είναι, εσύ να το διαλέξεις.
0: Έγινε.
1: Για τον άντρα μου και για όλο το κουτόρα μας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα να περάσω.
0: Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου.

0: σας.
1: Όπως πάντα.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
3: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
3: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
2: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
3: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Μόψε μου το χαιρετισμό, μη μου ξαναμιλήσεις, και αφού το θες να ζήσουμε μόνο με τις αναμνήσεις. Πάμε τώρα, διώξε τη μάνα τη γιατρούς που με τυραννούνε, λέει ο φίλος μου Μπουζουξής, φίλη μου Κατερίνα από τον Άγιο Ρωμανό, και όλοι εσείς, ο Παχής ο Νίκος, γεια σου ρε άρχοντα, γεια σου τεκνάρα, διώξε τη μάνα τη γιατρούς που με τυραννούνε.

πήγαμε σε κάτι φίλους Θεσσαλονικής που κάνουν εδώ, έχουν φεστιβάλ τάγκο. Οπότε δεν ξέρω, πήγανε για μπάνιο. Να τους αφιερώσουμε λοιπόν όλο το πρόγραμμα. Και πάμε και στη Γερμανία για τον καφετζή. Το ζήτησε ο Μανώλης που ήρθε η σειρά του για τον καφετζή. Για τη δασκαλάκια από τα όμορφα Χανιά, για τη γιαγιά την Άννα, για τον Ανδρουλάκη τον Βασίλη, για τον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας και για τον Μανώλη.

0: στον Ταγάκη τον Άρχοντα που ξενύχτησε λέει εχθές γιατί είχαν σωράγει ο Δημήτριο Γλέντι με το Βοζιατζιδάκι και τον Μπαρμπούνι. 5.000 άτομα, γεια σου ρε Ταγάκη Άρχοντα. Σε αναζητούν οι ακροατές και σου λένε πότε θα έρθει ο Ταγάκης, πότε θα έρθει ο Ταγάκης. Το Σεπτέμβρη θα έρθει ο Ταγάκης, πότε θα έρθει ο Ταγάκης. Πρώτα ο Θεός. Να έχει την υγεία του ο Ταγάκης, θα έρθει το Σεπτέμβρη. Αλλά δα που πες με τον Μπαρμπούνι, θυμήθηκε ένα ωραίο που ήταν δύο ψαράδες και λέγανε ψώματα για κοντά στα Χανιά και λέει ο ένας, λέει μόρση, ο προθέσε ψάρεψα ένα μπαρμπούνι 75 κιλά. Λέω ένα θεγά σε ψώμα, λέει αλήθεια. Λέει εγώ είχα μαλλί μια κατάδυση, λέει ο άλλος ψαράς με το ψαροντούφεκο και είδα ένα ποδήλατο γερμανικό και είναβε ακόμα το φως. Λέει ο ανάθεγκας βρε ψεύτη, 40 χρόνια μωρέ από το 1944, 70 χρόνια να βίδα το φως. Λέει κόψε μια 70 κιλά από το μπαρμπούνι γιατί το φως δεν το σβήνω.
1: Έχω γρυκό λιβάνι.
0: Στον αντιδήμαρχο Αστερουσίων, τον κύριο Κριτσοτάκη, τον Γιώργη, πω μια στροφάρα. Έλα Γιώργη, καλή εκπομπή, καλή Κυριακή. Ο Άγιος Παΐσιος να σε βλέπει και σε

0: κατάλαβες, του Λασιθιού, το δρόμο από γλυκοκόκαλο Γιώργη. Γλυκοκόκαλο, έχει και πικροκόκαλο Γιώργη. Πω από μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Δεν μπορείτε να πείτε όμως, έχουμε καλή κυβέρνηση, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να αφήσει τίποτα να μην βγει στη διαφάνεια. Φανταστείτε ότι ο Χρυσοχοίδης, του Πασόκο υπουργός που είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία, ψάχνει τις δολοφόνους του Καποδίστρια. Θα τις βρει, πού θα πάει.
1: Έρχομαι για ένα χατήρι μόνο, μα εγώ θα πιέσω.
0: Γεια σου σύντροφε Χρυσοχοίδη, σταθερός.

0: άμα εγώ.
1: Για το Λασίθι, για το φίλο μου το Στιακό. Γεια σου φίλε Άρχοντα. Βουτιανάκι Μανώλη και όλο το συνάφι εκεί στα έξω Μουλιανά.
0: Ζηλέω τσι καρδιάς, βάστα καρδιά μου βάστα. Εγώ τσι λέω τσι καρδιάς.
1: Σας έκανα όλους σε ήρη και εμένα βέβαια που καθόμαστε στην τηλεόραση και βλέπουμε και τις δημοσκοπείς. Όπως ο Νταγάκης βλέπεις τις δημοσκοπείς. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε και τσακώνονται. Και στο τέλος βέβαια βλέπουμε τον Άδωνη, τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη. Όλοι τσακώνονται και τσακώνονται για κάτι απλό. Σου λέει ποιος έκλεψε τα πιο πολλά. Εντάξει ρε παιδιά, άμα είναι έτσι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Σου λέει αφού εγώ έχω μάθει και κλέφτω και θα σας εκλέψω, γιατί δεν μου δίνετε τρίτη τετραετία μόνο, θα βγάλετε τσάλους για να μάθουν να κλέβουν. Είστε ολότελα ηλίθιοι. Είστε που είστε ηλίθιοι, ολότελα.

0: Αριστοπολίτη, τον καλόφιλο που μου λέει: Νίκο, μην λες οι πολιτικούς κλέφτες γιατί κινδυνεύεις. Δεν είναι κλέφτες οι πολιτικοί μας, προς το εγώ τους είπα κλέφτες. Κλέφτης είναι όποιος κλέψει μέχρι 50 χιλιάρικα. Όποιος κλέψει άνω από ένα εκατομμύριο και πάνω είναι πολιτικός. Δεν είναι κλέφτης. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Οι μικροί κλέφτες, οι μεγάλοι κλέφτες φυλακίζουν το μικρό, έχει πει ο Διογέννης ο Κυνικός. Όταν είχαν συλλάβει στην αρχαία Ελλάδα για
0: να εγώ ξέρω το άλλο, ήταν δύο αδέρφια και ο ένας ήκλεφτε τα λουνού το χωράφι. Τους είχε μοιράσει ο πατέρας δύο στρέμματα. Σαν εμένα τώρα και τον Ταγάκη, αδέρφια. Είχαμε τον πατέρα και μας είχε μοιράσει δύο στρέμματα. Ο Νίκος λοιπόν έπαιρνε τον Ταγάκη μια λετρά κάθε μέρα, μια λετρά κάθε χρόνο. Στο τέλος είχε απομείνει τον Ταγάκη του Κακομοίρη το 1/3 και ο άλλος είχε πάρει 2/3. Και γέλανε. Και του λέει: Ρε Γιώργη, του λέει ο Νίκος, το βλέπω ρε ότι σε κλέβω, αλλά εσύ γελάς. Για τα γελάς. Λέει: Τόνα χώμα κλέφτη τ' άλλο.
1: Όταν είχε δει ένα οφθαλμίατρο Διογέννης Κυνικός, το έχεις δει καθόλου, έχεις μελετήσει?
0: Όχι, δεν έχω, δεν μου κάνει, δεν μου... Εγώ πληρώνω άλλους που μελετούν και μου τα λένε.
1: Καλό, αυτό σαν τον Ωνάση μελετήσει. Πες μας λίγα για τον Ωνάση
0: που είναι ακόμη. Γεια σας, ευχαριστώ.
1: Για ένα ακόμα.
0: Πέτω.
1: Βλέποντας ένα οφθαλμίατρο να εξετάζει, λέει ένας γιατρός, το πρόσεχε, του λέει, είχε πει και το όνομα, δεν θυμάμαι τι γιατί. Εξετάζοντας την κόρη, με τον οφθαλμό, μη τον μη βλάψεις την κόρη.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε τώρα εκεί ψηλά που είναι σήμερα πολλά μνημόσυνα, όπως και του Φουντουλάκη του Χαραλάμπη. Και σε όλους εμάς που κάποιος μας λείπει και είναι πολύ ψηλά. Ή κάποιος μας λείπει, είναι το εξωτερικό, αλλά πάντως μου λείπεις, λέει ο Πιθαρούλης ο Βαγγέλης. Τα αφιερώνουμε σε όλους, στη γιαγιά την Άννα, στον Αντρουλάκη τον Βασίλη, στο Γομπάκι με την οικογένειά του εκεί στα Χανιά, στο Σπύρο και τη Σπύρα να την τριανταφυλάει.

Συριακή στο ξύπνημα, χαρές γεμάτο να είναι για σένα, όσους αγαπάς και σ' όσους σ' αγαπάνε. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.

Την καλημέρα μου Νίκο σε σένα και σε όλη την καλή παρέα μας. Καλή εκπομπή Ιωάννα από Άρβη. Γεια σου ρε Ιωάννα από Άρβη. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στο γαμπρό σου. Και πέτου ότι έχασα το κινητό μου και δεν έχω τις επαφές να με πάρει ένα τηλέφωνο άμα τον δεις. Το Δημητρό μου άμα με ακούει ο Δημήτρης να με πάρει ένα τηλέφωνο. Ή αλλιώς πέψε μου σε παρακαλώ το τηλέφωνο του Δημήτρη, του πνευματικάκι.

0: Κατά καλό καιρό τώρα, μεγάλη ζέστη στην Αθήνα. Για σένα Μανώλη από τη Γερμανία το λέω αυτό που λες, ότι είσαι μεγάλη ζέστη στην Αθήνα, καύσωνας. Και ο Νταγάκης ψάχνει, ένας Νταγάκης, όχι ο δικός μας, ψάχνει να μπαρκάρει και δεν βρίσκει με τίποτα, βλαστιμιάρης, με τίποτα. Κάποια στιγμή αρχίζει και συνειφέρνει και λέει: Παναγία μου, Παναγία μου, και βρέ μου ένα μπάρτσιν και εγώ θα γεννώ καλός άνθρωπος. Παναγία μου, δεν θα ξαναβλαστιμίξω. Παναγία μου, θα σφέρνω αρτοπλασίες κάθε 15 ταβούς του. Παναγία μου, και κάνεις στη στροπή και θωρεί ένα μπάρτσιν. Λέει: άστο, άστο, Παναγία μου, βρήκα. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Νίκο, καλημέρα.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Τι κάνεις σήμερα?
0: Εγώ καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ, τα συνηθισμένα.
0: Ήκουσε.
1: Εκτός ο Λάρικα μου πάει, εγώ ως παιδίδα. Ο πολιτιστικός σύλλογος στο σχολείο, αλλά εγώ δεν πήγα γιατί δεν είχα παρέα.
0: Και ποιος είπες, γιατί δεν μου πες να έρθεις να σε πάω?
1: Έπρεπε να πάρεις την έννοι με τα άλλα κοπέλια να έρθεις.
0: Ποιος είπες?
1: Να είσαστε καλά.
0: Ποιος είπες?
1: Και να την ιδιάσεις εκεί.
0: Μωρέ, ποιος είπες, μωρέ,
1: ποιος?
0: Μωρέ, ποιος είπες, πέ μου?
1: Και θα σου πω δυο
0: μαθήματα. Μωρέ, ποιος είπες?
1: Δεν είχα παρέα, είμαι μόνη και έρημη.
0: Μωρέ, ποιος είπες? Ποιος είπες, μπρε? Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, σου λέω.
0: Άντε, γεια.
1: Ακόμα και την πίστη μου, άμα μου πεις αλλάξω.
0: Άμα μου πεις ποιος είπες.
1: Μα μην μου πεις όμως ποτέ, να σ' αγαπώ, να πάψω. Κι άλλη μια να σου πω, είναι καρδιές ειλικρινής. Όταν αγαπηθούνε, όσα εμπόδια και ωρεθούνε, όλα τα ξεπερνούνε. Και εδώ πω και στην αγαπημένη μου Κέτη, μια βγήκε η Κέτη.
0: Εδώ θα βγει, εδώ.
1: Αυτή δεν μπορεί να βγει.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτή δεν πάρει.
0: Πόνουν τα πόδια της, ναι.
1: Και τη λέω ότι αντιλάω με πολύ αγάπη, να αγαπώ πάρα πολύ γιατί είναι καλή. Είπα να σβήσω τα παλιά, να βρω αγάπη άλλη. Μα η πηξίδα της καρδιάς σε σένα δείχνει πάλι. Και στη Μάγδα την αγαπημένη μου από Γούβες, όποιος μου πει να σ' αρνηθώ, ας πάρει την καρδιά μου, να νιώσει πόσο σ' αγαπώ, γλυκιά παρηγοριά μου. Και να πω και μια στην κυρία Βοντικάκη, με πολύ αγάπη ο κόσμος με τα βάσανα είναι ανακατωμένος και άνθρωπος δεν ευρέθηκε να είναι ευχαριστημένος. Και σε ο κύριο Χαράλαμπο, τούτος ο κόσμος μάθια μου μοιάζει του περιστρόφου. Το φάει πια και γλέντισε είναι η ζωή του ανθρώπου. Και στο κουρσάρο, άνθρωπος στην αιώτη του κάνει, μα δεν λογιάζει. Θα λέω στην κεφαλή, όλα τα λογαριάζει. Και σε όλους τις θητιακούς, με πολύ αγάπη, ευθύνη μη ζητάς να βρεις μικρή μου από κανένα. Αυτά τα γράφει στο χαρτί, μοίρα με την πένα. Την άφησα την πω στον εαυτό μου, έρημος και πετάφανος και περηφανεμένος. Χωρίς αγάπη στη ζωή είμαι δυστυχισμένος. Και σε όλο τον κόσμο και στη φίλου και στη φίλη, ο μεγάλη μοίρα μου είναι σκληρή, πάντα με μάτια πετρέχει. Γιατί θέλω σε βάλε με μάτια να βρέσει. Και στα βρέσαν και στα νύψα μου, όμως σε βγάλω την καρδιά που σε έχει αγαπήσει. Και μόνο που θα δεις το πω, μπορεί να σταματήσει.
0: Γεια σου, αρχόντισε.
1: Και μια στις φίλους όλους τις αγαπημένες φίλες. Άλλη ζηλιώμα του βουλού, εγώ ζωρώ που κάνεις. Και κάθε μέρα που περνά και νερό φίλα βγάνεις. Καλή συνέχεια και Νίκο, να είσαι καλά και να χαρίσεις την οικογένειά σου. Να τα παιδιά σου γεράζει και καλά, αντίρα.
0: Γεια σου, γεια σου,
1: γεια σου. Καλή συνέχεια,
2: γεια. Πάνω την καρδιά.
0: Για το Βουθιανάκι και για τον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας και για το Μανώλη του Κωστή της Πανωρέας, το επόμενο τραγούδι Κουνάης Μιχάλης του Ιωάννου και το Μαντήλι. Για πάμε στο Μαντήλι του Μιχάλη.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Έλα, γοντικάκελα.
1: Δεν σ' ακούω καθόλου.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, κουβάθηκα.
0: Να βάλεις ακουστικά.
1: Αργυρό και εγώ είμαι πιο χειρότερη από σένα. Είμαι με το οξυγόνο στη μύτη και με το μασκάκι στο πρόσωπο. Μη σε ενοχωρήσω, σε πήρα χθες και δεν μ' απάντησες. Δεν άκουες. Λοιπόν, χαιρετώ όλη την καλή μας παρέα. Την Κέτη στη Μυτιλίνη, την Αργυρό μας που την αγαπούμε όλοι πολύ. Επίσης, την Ιωάννα και τον Αντώνη από την... Αν το πω τώρα. Τέλος πάντων, από τα θερμοκήπια.
0: Την κυρία Εύα, την κυρία Εύα.
1: Την κυρία Εύα. Το Γκουρσάρο, τον Ηλία το Φανουράκη, το Σωμαροστελή, το Χαραλάμπη. Όλους που μας ακούν από εδώ, ποιους άλλους έχουμε. Όλους που μας ακούνε. Αλλά θέλω σήμερα να πω δύο μαντινάδες. Στο Μανώλη το Μαρκάκι από την Ανώπολη και στη Δόξα. Oh. Μου πει η πεθερά του σήμερα ότι έχει γενέθλια.
0: Ο Μανώλης, να του πω ο Μανώλης έχει γενέθλια.
1: Να διακούσεις και εσύ Δόξα.
0: Ναι, λέω, ο Μανώλης έχει γενέθλια.
1: Ναι, γενέθλια έχει σήμερα.
0: Να, ωραία. Τι μεγαλύτερη.
1: Να του πεις και εσύ τα χρόνια πολλά.
0: Τι μεγαλύτερη.
1: Ξέρω ότι τον αγαπάς.
0: Ναι, να του πω χρόνια πολλά και να του πω μια μαντινάδα αφού στο πει πεθερά του. Τη μεγαλύτερη χαρά έχει η πεθερά του γιατί την ξεφορτώθηκε και βρήκε τον πελά του.
1: Μια αστεία μαντινάδα σου πει.
2: Για μένα πάει.
1: Ναι,
2: πες του να μιλήσει αστεία.
1: Λοιπόν, να σου πω μετά. Αν είναι λιγητό. Πάμε, αλλά τέλος πάντων. Μανώλη, χρόνια πολλά σου εύχομαι για τα γενέθλιά σου. Να ζήσεις μέσα σε χαρές και να έχεις την υγειά σου.
0: Χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη κολοσσίνη που ο Θεός μόνο χαρές θα πρέπει να τη δίνει.
1: Να ζήσεις όμορφη ζωή. Και να είσαι ευτυχισμένος. Να είναι πάντο ο δρόμος σου με λούλουδα στρωμένος.
0: Γιορτάζεις και παράγγειλα στο πιο λαμπρό αστέρι να γίνει ευχή και ό,τι ποθείς κοντά σου να σου φέρει.
1: Χίλιες ευχές σου δίνομαι για τα γενέθλιά σου να χαίρεσαι όσους αγαπάς και τρέχεις στην καρδιά σου. Ακούς μη...
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Πώς λενδόξα.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ που και όσο ξέχασα να με συγχωρούν. Σας αγαπώ όλους.
0: Να σε καλά. Γεια σου.
3: Μα τι χαρά πως μ' αγαπάς. Σε ξέχασα.
0: Πάμε.

Πάμε στον Κουρσάρο. Να σου διαβάσει σημαντινάδες τώρα και άκουσε προσεκτικά σημαντινάδες σου, να μην πεις πάλι ότι έτσι διάβασα, έτσι. Είσαι ανάσα, η ζωή του ονείρου μου το χάδι και μένα ώρα το κορμί κοιμούμε κάθε βράδυ. Στην αγκαλιά της σκέψης μου κι απόψε έβαλα σε και σου ξομπλιάζει ο λογισμός όνειρα να κοιμάσαι. Ήθελα τούτη τη στιγμή τα μάτια να σε δούνε, να σμίξω με δυο μοναξές τον πόνο μας να πούμε. Όλη η ζωή μου θάλασσα φουρτουνιασμένη μοιάζει και κάθε μία συμφορά κύμα που μ' αγκαλιάζει. Όταν θα δεις τη θάλασσα κι αφρίζει και βρουχάται, σίγουρα είναι στεναγμός που η σκέψη σου θυμάται. Είχα γραμμένα κι είχα πει τόσα πολλά για σένα, μα δεν θυμάμαι να έχεις πει ποτέ καλό για μένα. Όποιος δεν κάνει κυπουρός δεν πρόκειται να μάθει τον κόπο που έχει ροδαριά μέχρι να βγάλει άνθη. Πόσες φορές σου είχα πει καρδιά μη με εμποδίζεις. Στον ερωτάζει μην μπλεχτείς, γιατί πόσες φορές το είχα πει καρδιά μη λεμπεδώσεις. Στον ερωτάζει μην μπλεχτείς γιατί θα μετανιώσεις. Σου λέγα πρόσεχε καρδιά γιατί πολύ δεν θέλει στον ερωτάζει να πιαστεί σαν το λαγό στο τέλει. Στιγμές που από μελαγχολείς και από σου λείπω τόσο, παρηγοριάς τη σκέψη σου εγώ μπορώ να δώσω. Στιγμές από μελαγχολείς στη σκέψη σου με φέρνε να γίνω με βρύση τσιχαράς και από το νερό μου παίρνε. Μάρκος άνεμος Κουρσάρος, γεια σου Κουρσάρε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
6: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
6: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Γεια σου, ρε Άρχοντα.
0: Γεια σου, Λεβέντη μου.
1: Τι θα κάνεις?
0: Γεια σου, ρε Κάτι. Ο Κάτις απ' τα Χανιά, ο Κάτις μας.
1: Ναι, βρε.
0: Τι
1: θα κάνετε, ζεσταίνεστε?
0: Μια ολιά, ναι. Μα ήβρεξε τα ο προθές. Ήβγαλε νερό στα Χανιά ο προθές?
1: Όχι, ρε.
0: Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να έβγαλε στα Σκύφου από εκείνη τη μεριά. Εδώ στα Χανιά δεν έβγαλε στα Γόνα.
0: Άλιστα. Καλά σας τα ταγκόνια, όλοι καλά?
1: Όλοι μια χαρά είμαστε. Βάλε μου το σκουλά. Το αφιερώνω σε σένα, στην οικογένειά μου, στο Μπουρλάκι και στο Λαγουλάκι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ.

ζωή μας δεν είναι τέλεια, αλλά να ευχαριστούμε το Θεό για όλα όσα έχουμε. Και πάνω απ' όλα να τον παρακαλούμε να έχουμε την υγειά μας όπως την έχουμε μέχρι σήμερα.

0: με σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, Νίκο, Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
1: Να πω μια μαρινάδα που με αφορά εμένα.
0: Πάμε σε σένα.
1: Επάλεψα τη ζωή σκληρά 40 χρόνια, 80 χρόνια.
0: 80.
1: Παντάχω σε πολλές χαρές από παιδιά και γόνια.
0: Εσύ δηλαδή τη ζωή άρχισες να την παλεύεις, γιατί ξέρω είσαι 93, δεν είσαι.
1: Είναι 90.
0: Από 10 χρόνια την παλεύεις.
1: 10 χρόνια η προσωπία στο μεροκάμο του.
0: Και την παλεύεις από τότε τη ζωή, δηλαδή μέχρι 10 χρόνια την έκανες, κοιμούσουνε.
1: Η πιο φτωχή οικογένεια είμαστε του Δήμου του, και του χωριού.
0: Εντάξει.
1: Ορφανά, 7 ορφανά στη γερμανική κατοχή και δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα.
0: Ψωμί να φάτε,
1: ε. Ένα μήνα κάναμε να δούμε ψωμί, βρούβες ανάλαδες.
0: Ναι, θυμήθηκα τώρα την κατοχή, Βασίλη, θυμήθηκα την κατοχή που ήταν σαν μια μάνα με μια δεκαρά ορφανά και είχαν να φάνε ψωμί 15 μέρες.
1: Ένα μήνα και παραπάνω, ναι,
0: και πάει στην εκκλησία, μάθω, σε βρήκα κομμύρα μια ψωμί παρατώτησα, οι παπάδες είχαν πράγμα άρτο, πράγμα αντίτερο, και του λέει, Πάτερ Μανώλη, τα βλέπεις τα παιδιά, λέει, τα βλέπω, λέει, 15 μέρες έχουν να φάνε ψωμί. Και είδα, τσι λέει ο παπάς, λέει, εδώ είναι καλά Μαρία να τα κοινωνήσεις. Πού ήταν νηστικά.
1: Επία 10 χρονών στο μεροκάμο του, τρόμου 12 ώρες. Μεροκάμο του.
0: Μπράβο, Βασίλη, μπράβο, για κιόλα τα θυμάσαι τώρα. Για αναμνήσεις, μη μου λες, έχω κι εγώ δικές μου. Για μένα αξίζουν πιο πολύ μαζί σου οι στιγμές μου.
1: Να πω και ένα δύο μονάδες, δεν θυμούμαι να σας έχω πει.
0: Πάμε.
1: Ζηλεύω του βασιλικού ακούσει στο μπαλκόνι. Γιατί είχε την παρέα σου, βραδιάζει, ξημερώνει.
0: Χαλάνι σου, βασιλικέ, όσο νερό τσαμπίνεις, γιατί το κάνεις άρωμα και μου το ξαναδίνεις.
1: Ζηλεύω σου, βασιλικέ, σε ποια αυλή μυρίζεις. Και σε ένα ρόδο του μπαξέ, στο μπέτι που στολίζεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ από καρδιάς.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μιλήσαμε.
0: Γεια σου, άντρα μου, γεια σου.

Έρχονται αλλαγές, λες, στο συνταξιοδοτικό. Έρχονται αλλαγές στο συνταξιοδοτικό. Ξέρετε, στα 50 χρόνια, στα 45 και πάνω θα παίρνετε πλήρη σύνταξη. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια παραθυράκια ότι όποιοι δεν προλάβουν να πάρουν σύνταξη, η Συρία θα τα παίρνει όλα και για πολλά χρόνια. Και εκτός αυτό, όποιοι δεν προλάβουν, θα κάνει δώρο το κράτος έναν καλό τάφο με γρανίτη, έτσι, για δώρο τιμής.

0: Τα...
1: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννα.
2: Καλά είσαστε.
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Πάντα καλά, με υγεία και δύναμη.
1: Εν Παναγία μου.
2: Μπορώ να διαβάσω κάτι?
1: Έμα, μπορείς, γιατί δεν μπορείς?
2: Δεν θέλω πλούτη και παλάτια να μου δώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω λούσα όπως άλλες που γυρνάνε. Λυπήσου μόνο τις καρδιάς μου τα κομμάτια και πες μου λίγο τις τοσίες πως μ' αγαπάς.
1: Αυτό το τραγουδάς κιόλας?
2: Τι πράγμα?
1: Το τραγουδάς κιόλας αυτό?
2: Εγώ έχω γράψει πολλά.
1: Αυτό πρέπει να είναι άσμα.
2: Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω, λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω. Αυτά τα λίγα ψυχουλάκια θα μου δώσεις και στα πληρώνω με οποιαδήποτε τιμή και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω.
1: Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Αλλά τώρα θυμήθηκα που κάθεται ένας παππούς απ' έξω στο ορθοπαιδικό του Βενιζελίου και περνά ο νοσοκόμος και το ρωτάει τι πάθατε. Λέει έπεσα. Λέει και τώρα περιμένετε το γιατρό? Λέει όχι, το διαιτητή να μου πει αν ήταν μπέναλτι. Μας δουλεύεις ρε. Τέλος πάντων, ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
2: Ξέρετε γιατί το διάβασα τώρα αυτό?
1: Ναι,
2: το καταλάβετε.
1: Ναι, σε ευχαριστώ, ναι. Γεια σου. Πάμε στο Σπύλιο για το μπουζούκο, για τα μπουζουκάκια όλα εκεί στο Θραψανό, αλλά και για τη γαρεφαλιά. Σε ένα Σπύλιο, πάμε στο Σπύλιο από Σαμόλη γρήγορα.

0: σου γομπάκι άρχοντα. Γεια σου Λεβέντη μου γομπάκι άρχοντα. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Γεια σας Νίκος.
0: Γεια σας. Ναι, γεια σας.
1: Να χαίρεσαι τη φαμίλια σου.
0: Να σε κάνω.
1: Μπορείς να μου βάλεις το ναύτη το έχει αξία πιο πολύ.
0: Μπορείς να μου το στείλεις το κινητό, στο βάλω το κινητό, δεν μπορώ να το βρω εγώ, δεν κάνει με καλό στην τεχνολογία. Δεν έχω πάει μάθει ακόμη το Άι. Ξέρω μόνο τον Άι Παΐσιο, τον Άι Γιώργη. Εδώ μου θύμισες το άλλο που λέει πάει ένας σαν εσένα στον ουρολόγο και του λέει σούζεις όταν κατουρείς, όταν κατουρώ λέει γιατρέ τσούζω. Λέει προστάτη έχεις. Λέει τον Άι Γιώργη, αλλά τι σχέση έχει αυτό.
1: Εντάξει ρε Νίκο, εντάξει.
0: Μα πέμπ ποιος είσαι.
1: Το ορφανό είμαι από τα Θαλάσσαρνα.
0: Το ορφανό, α είσαι ορφανό και εσύ είναι. Χρόνια τώρα ή τώρα τελευταία.
1: Όχι, το παρατσούκλι μου είναι.
0: Α, δεν είσαι ορφανό.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, καλό, ευχαριστώ.
1: Άμα δεν έχεις να βάλεις, βάλε μου το τις Λίμνες.
0: Τις Λίμνες από το Μιχάλη, το, εντάξει, τον Αλεφαντινό. Ναι, έγινε.
1: Έλα, να σε καλά, σαν τα ψηλά βουνά.
0: Γεια σου,
1: Άρχον.

λέτε εσείς ότι δεν έχει ο Μεκράτος. Ε, κακομύρδες, να γίνομε, θέλουμε, δεν θέλουμε χώρα. Απόφαση του Αρίου Πάγου. Αν ο πατέρας δεν δίνει τη διατροφή, θα την πληρώνει ο παππούς και η γιαγιά. Σιγά το εγχείρημα. Και λέτε ότι είστε και δικαστές. Πάντα πληρώνει ο παππούς και η γιαγιά. Έχει δεν έχει διατροφή ο πατέρας. Υπάρχει λέξη πιο γλυκιά να ακούσουνε τα αυτιά σου και να σου λέει «Ε, παππού, δώσε μου τα λεφτά σου». Πάμε στον άλλο που λέει «Παππού», του λέει ο έγκονας του παππού. Λέει «Παππού, πότε θα κλείσεις τα ματάκια σου». Λέει «Γιατί, παιδί μου». Λέει «Άκουσα τη μαμά μου και έλεγε όποτε κλείσει ο παππού σου τα ματάκια του θα έχουμε και σπίτια και λεφτά». Για το φίλο μου από τα Φαλάσσερ να δώσε τώρα πάμε. Για τη Μαρία τη Λαβρεντάκη, την καλύτερη διασώστρια παγκοσμίως.

0: όμορφοι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από συντρίμια. Το πιο πολύτιμο δώρο που μπορείς να προσφέρεις σε κάποιον είναι να είσαι εκεί.
1: Λύπνε στα μάτια, λύπνε στα μάτια σου, βαθιέ.
0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Εγώ σου είδα.

με πως λέει ο Μπουρλάκης ο φίλος μου και έχει, έχει κάπου δίκιο. Νίκο, παλιά λέει ζένανε τις χείλους με τα αλυσίδες, ενώ εδώ δεν είναι με τα λουκάνικα, μπράβο. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Παλιά με τις αλυσίδες. Εδώ άμα τώρα δες το χείλο με τις αλυσίδες και πάρει γειτόνισσα τηλέφωνο την αστυνομία και πάρει αστυνομία το ζωοφιλικό στις ζωόφιλους, την έχεις βάψει. Μα όπως έχει ζωόφιλους, δεν έχει ανθρωπόφιλους, ρε παιδί μου, καμιά τέτοια να έχουν να αγαπάνε την ανθρωπότητα δεν μπορούν, ε. Και δεν χρηματοδοτείται αυτή με τίποτα, Πρέπει εμείς να κάνουμε εδώ από την εκπομπή μου, ξέρω εγώ, να αγαπάμε τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, αγαπάμε τους αμοναχούς ανθρώπους. Όχι τα ζώα, τους ανθρώπους. Αγαπάμε εμείς τα ανθρώπους. Να τα αγαπάμε και τα ζώα, αλλά πιο πολύ τους ανθρώπους. Γιατί τώρα αγαπάνε πιο πολύ τα ζώα από τους ανθρώπους και το εγχείρημα είναι ότι ξέρεις, δεν είμαστε ανθρώποι. Ναι, αφού δεν είμαστε, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε. Γιατί ένας πατέρας ανεθρεύει πέντε κοπέλια και τα πέντε κοπέλια δεν μπορούν να δουν τον πατέρα, μόνο τον επάνε στο γυροκομείο και αυτοί παίρνουν, λέει, ένα χυλάκι να μην νιώθουν μοναχές στο σπίτι. Με τέτοιο λαό, δα, προχώρησε. Άγιε Παΐσιέ μου.

σου μηχανικέ μου από την Ανώπολη που μου κλείνει στα 18 και όλοι με έχουν πάρει τηλέφωνο, λέει, πιο μεγάλος είναι. Βρε 18, λέει, πριν 25, λέει, χρόνια 18 ήταν πάλι. Ό,τι λέμε εμείς είμαστε σταθεροί άντρες. Ό,τι λέγαμε στα 18 λέμε και τώρα. Δεν θα τα

0: πάμε τώρα μετά τις λίμνες σε Βασίλη Σκουλά και άνοιξη μπαίνει στο χωριό. Για τα όμορφα Χανιά, για τις όμορφους Χανιώτες όλους, για την κυρία Γεωργία από Βρύσες, αλλά και για τον Γκάτι που το ζήτησε να τα αφιερώσει στον Μπρουλάκι και σε όλα τα Χανιά με όλη του την αγάπη. Και στο Ηράκλειο κάτι, καλύτερη περιοχή των Χανίων είναι η πυρατσίδα που γράφει προς Ηράκλειο, ενώ η καλύτερη περιοχή του Ηρακλείου είναι η Χανιόπορτα.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό.
0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Ουρά είναι φτωχό, αλλά λέω ένα μεγάλο καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα, δεν είναι φτωχό, καλημέρα αρχοντά μου. Δόξα τω Θεώ, εσύ.
2: Χαιρετώ όλο το Πασκάτο, καλή παρέα, όλο το κόσμο.
0: Έγινε.
2: Εγώ κάθομαι στην τσιπουνιά μου και σε ακούω.
0: Σε ευχαριστώ. Να σε καλά.
2: Κερνά όποτα θέλεις.
0: Το ξέρω, οι φίλοι κερνιούνται.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, αρχοντά μου. 2-8-13-017-249 είναι το δικό μας τηλέφωνο. Όλα τα άλλα είναι ξένα. 2-8-13-017-249. 2-8-13-017-249.

0: παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο, καλή σου μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, καλά
1: χρόνια περνάτε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Σε όσους γιορτάζουν, σήμερα είναι τα Αγίου Παϊσίου.
1: Ναι, εχθές το βράδυ λέει στην εκκλησία ήταν πάρα πολλοί κόσμος.
0: Σήμερα έχουν όμως και πολλή γενέθεια, όπως και ο Μανώλης, ο μηχανικός, ο Μαρκάκης από την Ανώπολη, να τον χαρούμε.
1: Ναι, να τον χαίρετε, να χαίρετε ό,τι αγαπά ο άνθρωπος. Και χρόνια του πολλά.
0: Τις κόρες του να χαίρετε, τις κοράκλες του, την κυρία του, τον μπαμπά του, το θείο τον Παυλή, όλους να τις χαίρετε.
1: Και εσύ τις δικές σου κοράκλες και το Μανώλη σου και εγώ τα δικά μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης Νίκο, να πούμε πάει δυο ύβρικα γραμμένες για τη μοίρα.
0: Αφού τσίβρες πέτσι, έλα, πάμε.
1: Συντάπες.
0: Αφού τσίβρες πέτσι λέω, αφού τσίβρες.
1: Ναι, πέρα τάχω με τη μοίρα μου την έρημη.
0: Αχίτα είσαι τη μοίρα, ναι.
1: Άμα δεν γατέει να μιλείς κάτε σε καλιά να σωπαίνει.
0: Μπράβο.
1: Πονώ λέει δακρύζω ανησυχώ. Κλαίω μα δεν το δείχνω. Στη μοίρα μου αποκλειστικά σε ευθύνες μόνο ίχνω.
0: Ο ονειροκρίτης δεν μιλεί. Και εγώ τον εξανοίγω.
1: Το όνειρο,
0: το όνειρο δε μου το ξηγά να σηκωθώ να φύγω.
1: Η μοίρα μου τα ξελεεί χαρές, μα εγώ χαρές δεν είδα. Γιάντα, γιατί δεν με έβαλε ποτέ μέσα στην κληροτίδα.
0: Πιάνω μολύβι και χαρτί, απόφαση το πήρα. Δεν αποφεύγει το κορμί ό,τι του γράφει η μοίρα.
1: Λένε η μοίρα βοηθά πολλές φορές τους ανθρώπους. Μόνο σε μένα φαίνεται ότι δεν βρίσκει τρόπους.
0: Έθιο καμάρι που θα βρω άλλο να αγαπήσω. Δώσ' μου το μένα το όνειρο να σου το εξηγήσω.
1: Μη φέρνεις λέει νύχτα όνειρα, αλλά από γύρου γύρου. Κι αφήσ' με να αποκοιμηθώ σε ενός δικού του όνειρου.
0: Πανέμορφη μου κοπελιά και τρυφερή μου βιόλα, του κόσμου τα χαρίσματα θωρώ και τα έχει όλα.
1: Εγώ δεν και καλά.
0: Εσύ, εντάξει. Η κόρη μου η Έλλη που πάει εκδρομή λέει με τις φίλους της, με την καλή στη μικρή, με την Πόπη, με το Στέλιο, με το Βασίλη και δεν κατέχομαι πιο άλλο.
1: Καλά να περάσουν και να έχουν την υγεία τους.
0: Και να προσέχουν στο δρόμο απ' τη απέναντι.
1: Βέβαια, ναι, αυτό. Μοίρα λέει στα τόσα βάσανα που με έχεις δεν λυπάσαι. Πως κάνεις καθαργά σταυρό και θέτεις και κοιμάσαι.
0: Εγώ έχω αετού φτερά που αντέχουνε την πόρα. Στο όνειρο, στον άνεμο το δυνατό από περνάμε φόρα.
1: Καλημερίζομαι και τα σπαθώ, τα ζαρονάκια, το μαμπιχάκι, το ντουλούπα, όλους χωριανούς κάτω και πάνω αρχάρι.
0: Τα σιλιβάκια πάνω και κάτω αρχάρι.
1: Τα σιλιβάκια, το μαριό του, το ερινιό, όλους.
0: Α, σε ευχαριστώ, πάμε.
1: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια Νίκο.
0: Γεια σου κυρία Εύα. Μετά την κυρία Εύα πάμε λοιπόν στην Έλλη μου που πάει βόλτα με τα μάξι, με την Καλής. Καλής, μετά θα σου βάλω τα λακουβάκια. Τώρα θα βάλω τη Έλλη μου, το να γελάσει και να λες δεν πειράζει, να τα αφιερώσει όπου αγαπάει και να τα αφιερώσουμε και σε όλους εσάς. Να γελάσει και να λες δεν πειράζει, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του Ξενάκη του Μιχάλη για όλους εσάς. Πάμε πρώτα σε εσάς, παρακαλώ.
2: Έλα Νίκο.
0: Έλα παιδί μου.
2: Ο Βασίλης είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Να σου πω κάτι να γελάσεις.
0: Όχι, να μου πεις να κλάψω.
2: Μιλούνε σε μια παρέα. Ποιος είναι λέει ότι ποιοι είναι οι τυχεροί.
0: Οι τυχεροί, ναι, μπράβο.
2: Και σηκώνεται ένας και λέει μωρέ στο πάτε μωρέ όλα που είπετε. Πιο τυχερός από ένα χωριανό μου δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Λέει γιάντα. Τα μετράκα ένα αυτοκίνητο και τον ανακατασβόλωσε την πόρτα του βενζινίου.
0: Και τον έβαλανε μέσα αμέσως, μπράβο.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Άντε, γεια.
0: Γεια σου, γεια. Έχω δει Βασίλη όμως και τυχερότερο. Έχω δει, και το έχετε δει κι εσείς, να έρθει να σε πάρει ασθενοφόρο για να σε πάει στο νοσοκομείο και να τρακάρει τα ασθενοφόρο στον δρόμο, να σκοτωθεί και τα πύρωμα και ο αρρωστάρης. Αυτή είναι τύχη. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ για δύο ρίτσες που μας διασκεδάζετε.
0: Α, από πού μας παίρνετε εσείς?
1: Από τον Πλακιά. Σας ακούω πολλές φορές, αλλά δεν ήξερα το τηλέφωνο να επικοινωνήσω.
0: Α, δεν το ξέρεις, αλλά ήθελες να επικοινωνήσεις και εσύ, ε?
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, μπράβο. Και πώς σας λένε, κυρία μου?
1: Δανέζα από Πλακιά.
0: Δανέζα.
1: Ναι, παίρνω και στον κύριο Νταγάκη που ήταν, ναι. Έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Α, παίρνετε παντού εσείς, ναι. Μπράβο.
1: Φίλια, ευχαριστώ, είστε σπουδαίος.
0: Εγώ δα.
1: Γεια χαρά σας.
0: Γεια σας, γεια σας, ευχαριστώ. Γεια. Γεια.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: θέλεις. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
3: Γεια σου ρε τσαμαντή, λεβέντη μου, Χανιώτη.
4: Τι κάνετε, οικογένειά μου?
3: Καλά,
4: εχθές δεν μπόρεσα να σ' ακούσω.
3: Δεν πειράζει.
4: Αλλά σήμερα τώρα βγήκα ήδη από τη θάλασσα.
3: Ναι.
4: Γιατί με σ' ακούω από την Κίσα, από το Καστέλι.
3: Και μπήκε στη θάλασσα το πρωί?
4: Ναι, πήγε και ψάρε ψαγόντα. Εγώ είμαι ψαροτούφεκο.
3: Α, μπάκα.
4: 59 χρόνια κάνω ψαροτούφεκο.
3: Και πας κάθε καλοκαίρι και μαυρίζεις από όξο?
4: Όχι, το καλοκαίρι από όξο για από μέσα. Από μέσα μη μαυρίζει η γυναίκα μου και από όξο ο ίδιος.
3: Μπράβο, μπράβο, μ' αρέσεις.
4: Τι κάνει η κολλιό μου?
3: Δόξα τω Θεώ.
4: Πάντα καλά, πάντα καλά. Και το πουλί λέει, και το πουλί Νικολία που πετά παράπονο το πιάνει.
3: Ναι.
4: Γιατί και αυτό που και φορά ο τόπος δεν το βάνει.
3: Άρα πολύ ωραία. Θυμήθηκα μια με τον Κοτσιφό, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να τη θυμάσαι εσύ που λέει και ο Κοτσιφός που είναι πουλί και εκείνος έχει πίκρα. Γι' αυτό τ' άδω και ο Θεός στα μαύρα και φορείτα.
4: Στα μαύρα και φορείτα. Έτσι, όπως το λέει.
3: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, εγώ λέει το χθες το γνώρισα. Το αύριο δεν γνωρίζω. Γι' αυτό λέει το σήμερο και για το αύριο ελπίζω.
3: Για το αύριο ελπίζω. Μπράβο.
4: Γεια σου,
3: Άρχοντά μου.

0: όταν στερέψουν τα νερά και τα πουλιά διψάσουν, να έρθουν από τα μάτια μου να πιούν, να ξεδιψάσουν. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, με πήραν τηλέφωνο από τον Αποκόρ να μας ακούνε, τρώνε βράσου χωριού και πριν αφήρεσαι.
0: Μπράβο, για τσιχοχλούς του Αποκόρωνα, μπουμπουριστούς.
1: Αφιέρωσαν την Ματινάδα.
0: Έγινε, γεια σου, άρχοντά μου. Επιθυμώ πολύ ποθώ απάνω στο κορμί σου, φως μου να χοχλίδω συρθώ, μα με τη θέλησή σου. Χανιώτικο μου για σεμί λίγο μου ντόκοστα, για το χανιώτικο για σεμί μόνο, και μετά θα πάμε στα λακουβάκια για την καλής.

άλλος είναι φτωχός και άλλος είναι φτηνός. Η φτώχεια είναι αξιοπρέπεια. Η φτήνια είναι ξεπούλημα ψυχής.

κάποιος είπε ότι οι άνθρωποι με καλή καρδιά δεν βγαίνουν κερδισμένοι, και κάποιος απάντησε γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν ό,τι κάνουν για να κερδίσουν κάτι. Πάμε τώρα σε μια μικρή μου ακροάτρια, πανέμορφη, θηλυκό από τις Αρχάνες, η Καλής, που θέλει τα λακκουβάκια να της τα χαρίσει η Έλλη, που και οι δυο έχουν το ίδιο μυαλό, αλλά να τα αφιερώσουμε και στην Έλλη και στην Καλής και σε όλη την παρέα, αλλά να τα αφιερώσω και στο Μανώλη που γιορτάζει το μακράκι, να τα αφιερώσει στην Ιωάννα του, που της αρέσουν και αυτινείς τα λακκουβάκια, να χαρίσει το

να μην μου λέτε συνέχεια να λέω το τηλέφωνο, γιατί μετά δεν ακούσαν καν τραγούδι. 2813-017-249 είναι το δικό μας τηλέφωνο, όλα τα άλλα είναι ξένα. Ευτυχώς που έχω τον τηλεφωνητή και λέει παρακαλώ περιμένετε και βαριέστε, η πιο πολύ και το κλείνετε.

για τις Θεσσαλονικίες, οι φίλους μου που πάνε κάτω στην Νότια Κρήτη, όταν ξεκινάς, λέει, όχι μόνο για εσάς, για όλους τους οδηγούς, όταν ξεκινάς, έλεγε κάποιος γέροντας, όταν ξεκινάς να πηγαίνεις κάπου, θα σταυρώνεις το τιμόνι τρεις φορές και θα λες, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν θα πάθουμε τίποτα και θα γιαγείρομαι ασφαλής.

Είμαστε τεναίστε σαν το αλάτι. Δεν το χειροκροτούν ποτέ όταν υπάρχει στο τραπέζι. Όμως όταν λείψει, όλοι καταλαβαίνουν την απουσία του.

λέει ο φίλος μου Άρης Νίκο. Νίκο, σε παρακαλώ, βάλε μου ρε ψαριδό Κωστακιονάτο. Μπανταξί τον έρωτα τον κλέφτη. Α, τον εβάλω. Πάμε στον έρωτα τον κλέφτη, τον Μπανταξί, για το φίλο μου τον Άρη. Εσύ κάνεις καλός παπάς.

0: Πάμε στο φίλο μου από τη Μηχανιώνα, τον Τασούλη, εκεί απέναντι στο Άγιο Πνεύ, στο Άγιο Όρος. Καλημέρα φίλε μου, γεια σου άρχοντά μου, λεβέντη μου. Πέρασαν χρόνια. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Αρέσει ο τρόπος που σκέπτεσαι. Που αν ήταν παπάς ο Άρης δεν τρέπει λίγο λίγο.
0: Ο άλλος λέει, κάθομαι λέει στη λίμνη, στη Γερμανία, στο παγκάκι, με τα ακουστικά και ακούω τον Νίκο τον Κωστάκη. Πω κι άλλης τρέλα, όλοι είναι παραμύστητοι. Και τέλος πάντων. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτομαι, αδερφέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είσαι μοναδικός. Γεια σου Νίκο μου.
0: Είναι ακριβώς σαν το άλλο, τσαμαντή μου σαν το άλλο. Που ήταν ο τσαμαντής μικρό παιδάκι, αλλά ήταν πανέξυπνο, έτσι. Και το σου λέει. Και ήταν στην πρώτη του δημοτικού τώρα ο Τσαμαντής και το σε λέει η δασκάλα, λέει τι είναι αυτό που έχει πολλούς μέσα γιατρούς, πολλές νοσοκόμες. Εγώ κυρία λέει ο Μιχαλάκης, ο συμμαθητής τώρα του Τσαμαντή, λέει πες Μιχαλάκη, λέει η κυρία είναι ένα κέντρο υγείας. Λέει όχι Μιχαλάκη παιδί μου, όχι. Είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως το νοσοκομείο των Χανίων, αλλά μπράβο, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτηκες. Και μετά από λίγο λέει τι είναι αυτό που έχει μέσα πολλά προϊόντα, πολλές πολίτριες, πολλά προϊόντα. Εγώ κυρία, πες εσύ Νικολάκη. Λέει κυρία είναι ένα παντοπολείο. Λέει όχι Νικολάκη, είναι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ όπως το Ίνκα στα Χανιά, αλλά μπράβο, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτηκε. Και έτσι λέει και ο Τσαμαντής της δασκάλας. Λέει κυρία να σας πω κι εγώ κάτι. Λέει πες μου Τσαμαντή παιδί μου. Λέει κυρία, Αύγουστος μήνας, κάψα που καίει ο ήλιος στην Πέτρα και περπατάνε τρεις γυναίκες και τρώνε τρεις πυράβλους παγωτά και η μια τον εγλύφει, η άλλη τον δαγκώνει και η άλλη τον εβάνει όλο μέσα στο στόμα της. Ποια από τις τρεις είναι η παντρεμένη? Κολώνει για λίγο η δασκάλα, αλλά μετά επανέρχεται και του λέει Τσαμαντή, αυτή που τον εβάνει όλο μέσα στο στόμα της. Λέει όχι κυρία, όχι κυρία, όχι. Η παντρεμένη είναι αυτή που φορεί βέρα. Αλλά μπράβο, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτηκε.
1: Άντι μου παιδί, καλή συνέχεια.

0: down. Και μάθησε για παρηγοριά μια καρδιέρα brown.
1: Καληνύχτα.
0: Είτε να χωρίσετε τα νεύρα διαπάνω. Έρτε με ένα λαγοκέφαλο να φάω ένα ποδάνο.
1: Σαν Κριστιαν κι αυτή.
0: Σατυρικιά είναι, τι είναι.
1: Σ' αρέσουν οι σατυρικιές μαντινάδες.
0: Ποιες είναι τώρα καλύτερες στη ζωή. Ο Κουμιώτης έλεγε ότι πουλάγε πιο πολύ όταν έκανε σατυρικούς δίσκους.
1: Από όλα τα πετούμενα μ' αρέσει πολύ Σαύρα. Γιατί πετάς στον ουρανό σαν το στραδελοκούτι. Σ' αρέσουν αυτές ή σ' αρέσει η άλλη που λέει, σ' αρέσει η άλλη που λέει χτυπώ την πόρτα τσιχαράς. Τρελέν το άλλος, έτσι σου λέει ωραία μαντινάδα. Χτυπώ την πόρτα τσιχαράς και λέει μου πω μέσα. Η Ζιάντα μωρέ παρά ωραί, δεν πέσει το κουδούνι. Κάπως έτσι, ε.
0: Καλά σε εκείνο που γελά με τα παθήματά του. Ποτέ δεν την ξέρετε αυτή μαζινά. Και κάνει γέλιο τον καημό, όλα τα βήματά του.
1: Και να θυμάσαι κύριε Σταματάκη ότι το γέλιο είναι το φάρμακο του πόνου. Και λέει ο άλλος, κι άμα Νίκο δεν πιάνει, άμα δεν πιάνει να αυξήσετε τη δόση.
0: Γιατί,
1: και γιατί όμως, γιατί άμα χαμογελάτε, αυτοί που δεν σας εγουστάρουν και οι εχθροί σας πανικοβάλλονται. Και αυτοί που σας γουστάρουν είναι ευχαριστημένοι.
0: Όλες έχουν οι λέξεις μια μοναδικότατη σημασία. Γι' αυτό η εργασία και η δουλειά σας, λέω εγώ, και λέτε να λέμε ότι όλο και καλύτερα. Αλλά κανείς δεν λέει ακόμα και οι γνωστοί μου λένε καλά. Και το λέει έτσι καλά, που το ίδιο δεν το πιστεύει.
1: Ο το ίδιο δεν το πιστεύει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Τα μάτια σου είναι αφορά.

λέω στο φίλο μου που μου στέλνει να σε ζηλεύουν, λέει, πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Σαν να ετός να σε ψηλά κι όλοι να σε φοβούνται. Φίλε, ο φόβος και ο σεβασμός ίδια θεριά λογούνται. Γι' αυτό για να σε σέβονται πρέπει να σε φοβούνται.

0: σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Γεια σου, άρχοντά μου.
1: Γρηγόρης από ωραίο Καστρό.
0: Ήταν καιρός, έριξε πάει.
1: Πολύ καλός.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλός καλοκαίρι.
0: Ο Νότος έφερε.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσά βοράς δεν έρχεσαι, Νότος και δεν προβέρνεις. Ήθελα και να κάτεχα, ήταν καιρό ανημένης.
1: Το βασιλικάκι μου, αν θα μπορέσεις.
0: Το βάλουμε. Το περιμένει και ο Αρτέμις, ναι, το βασιλικάκι.
1: Θα το χαρίζω στη γυναίκα μου, Ελένη.
0: Ελένη, έχεις πάρει και εσύ, Γρηγόρη?
1: Έχει πάρει, Γρηγόρη, αυτή.
0: Ναι, και εσύ είσαι Ελένη, στη γυναίκα μου, ναι. Ελένη, δεν είπε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι όσοι έχετε πάρει Ελένη, έχετε μεγάλο πρόβλημα.
2: Έχω πάρει και
1: παράωρες είναι όλες.
0: Εκτός, άσε, κοίταξε, όλες παίρνουν από τον ίδιο στυλό ρεύμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ είπα ότι όσοι έχετε πάρει Ελένη, συγκεκριμένη έχετε πρόβλημα. Γιατί έχω και φιλότσα Ελένη, ξέρεις γιατί? Γιατί μια Ελένη ρε κατάστρεψε ολόκληρη τρία ρε και δεν αφάει εσάς, είστε τρελοί.
1: Πολύ ωραία. Και στην αδερφιά μου την αγάπη θα το αφιερώσω στο Βασιλικά και στην αδερφή μου που είναι στη Γερμανία, στην Ξενιτιά.
0: Και ακούει τώρα από Γερμανία η αδερφή σου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στο Βασιλικάκι να τα αφιερώσει σε όλους όσους είπες.
1: Και στη φίλη μου την αγαπημένη την Αργυρό.
0: Την Αργυρό από το Ξηρά.
1: Ναι. Την ακούω γιατί χαίρομαι. Να την έχει καλά ο Θεός.
0: Να την έχει καλά ο Θεός και να μην τη πάρει ακουστικά καλά ποτέ.
1: Μπράβο, αυτό πάλι. Να την πάρουμε να την πάρει ακουστικά όλοι μαζί. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Να μην ακούει.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Έγινε, Νίκο.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να περνάς
0: καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Βασιλικάκι λοιπόν για όλους εσάς που έχετε ένα βασιλικάκι εκεί ψηλά στον ουρανό, το έχετε χάσει αλλά το βλέπετε στα όνειρά σας. Για όλους εσάς που είστε μοναχοί, γιαγιά και περιμένετε τον κονάκι σας. Για άλλες που δεν αφήνετε να δείτε τον κονάκι σας, η νύφη, και μια υπαράωρη νύφη δεν σας θέλει καθόλου, σας πεθαρά. Για όλους τους μοναχούς ανθρώπους που λαχταρούν ένα βασιλικάκι, για το φίλο μου που το ζήτησε, για τον Αρτέμι μου στο Μετόχι και για όλους εμάς.
3: Σε περιμένω, θα έρθεις κοντά μου να φτερουγήσει.
0: Ελένη, εσένα ειδικά στα φιέρασε ο Γρηγόρης, θα του λες όποιος μου πει να σ' αρνηθώ, θα βγάλω να του δώσω τα μάθια μου, να δει κι αυτός.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, κύριε Νίκο. Ποιος ήταν ο κύριος που είπε το όνομά μου?
0: Να, δεν τον κατάλαβα ούτε εγώ. Ένας Γρηγόρης από την Πάνω Ελλάδα.
1: Α?
0: Ε, να τα ακούσετε σαλά. Ένας Γρηγόρης από την Πάνω Ελλάδα.
1: Να είναι καλά και του λέω μια μαντιλάδα.
0: Δεν ήκουσες ποιος είναι, αλλά το πες το να είναι καλά από συνήθεια, ξέρω.
1: Ας του πω μια μαντιλάδα.
0: Ήκουσες ποιος έκουσε?
1: Να είναι καλά και ήκουσες... ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όταν καλούς μυρίς μου αγαπούνε.
0: Βρε, ήκουσες ποιος σου είπε χαιρετίσματα?
1: Να περιμένω.
0: Κατάλαβες.
1: Αντιπέρα!
0: Ναι, παιδί, καμία συνεννόηση.
1: Ναι!
0: Πάμε, πάμε, πάμε. Είδες, Γρηγόρη, τι μου κάνεις. Πάμε, κυρία Αργυρό.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, αυτά είναι. Πάμε, Ήπειρο μπρος.
1: Όλος ο κόσμος να με πά και μια ψυχή να λείπει. Μαύρος μου φαίνεται ο Δυνιάς και σκοτεινό το σπίτι. Ξενιθιά στη θάλασσα να την ευλαστημίσω. Από σε πήρα λάργο μου και δεν σε φέρνει ο πίσω. Να είναι καλά, κύριε Νίκο, αυτός ο καλός άνθρωπος και όλοι οι καλοί φίλοι που μ' αγαπούν, και να είσαι και εσύ καλά και να σέρεις την οικογένειά σου και καλή τύχη να έχουν τα παιδιά σου και εσύ να είσαι γερός και πολύ χρόνος.
0: Σε ευχαριστώ, αλλά έχω ένα, έχω ρε
1: παιδί. Πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Γεωργία και στα παιδιά. Καλά να είσαι. Γεια σου, κύριε Νίκο, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου. Έχω μια απορία. Η Αργυρό. Η Αργυρό ακούει μόνο όταν δεν είναι στον αέρα. Άμα βγει στον αέρα, κουφαίνεται. Οπότε πάμε στο Βασιλικάκι. Βασιλικάκι μου. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι αληθινοί. Όχι τέλειοι, όχι αλάθητοι. Απλά αληθινοί.
2: Έχω πλατάξει στη μοναξιά μου.
0: Την καλημέρα μου στον αδερφό, το Μαρκατάτο εκεί πέρα, στα γόνια του, στι μνήφες του, στι γιους του, στο Μανώλη που είναι και φίλος με τον καλύτερο μου αξάδερφο, το Μιλτιάδη, το Σταράτσι.

Από τα σε γνώρισα, λέει, από τότε που σε γνώρισα μια έγνοια έχω μόνο. Μην τύχει κι από λάθος μου σου προκαλέσω πόνο. Τρέμω στη σκέψη, μην τα δω τα μάτια σου κλαμμένα. Και να είμαι εγώ η αφορμή που τα έχει ετσιά φερμένα.

0: σας παρακαλώ.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Καλώς την.
1: Τι να κάνετε, η οικογένεια καλά.
0: Καλά είμαστε.
1: Ετσελένες μωρέ, δεν έχεις.
0: Είσαι η Ελένη, α, σε γνώρισα τώρα. Είσαι η Ελένη του φίλου μου του Βιτορόκοστα, γεια σου ρε. Ρώτησε το Βιτορόκοστα, εγώ τα έχω, δεν τα έχω πετσελένες. Ο Βιτορόκοστας.
1: Εδώ να μην πάρω με πέρα οι Ελένες.
0: Βέβαια, είστε... Είστε μορφές, το ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ο Ρούκουνας, τι κάνει ο Βιτορόκοστας, έχει να βγει πολύ καιρό και ανησυχώ.
1: Εμείς γερνούμε, Νίκο, και γλυκούμε μόνο την εκπομπή.
0: Ναι, αλλά να βγαίνει να μου λέει καμιά μαντινάδα, γιατί ο Βιτορόκοστας είναι μια ομάδα από μόνος του, να ξέρεις.
1: Ό,τι αλσμίξω με πότε, πότε αρχίσετε.
0: Όποτε θες, Λενιό. Όποτε θες, Λενιό, και να θυμάσαι ότι του Βιτορόκοστα η μαντινάδα, εγώ καμα ανάσταση με κάτα σπριλαμπάδα, και είναι για μένα παρελθόν η μεγαλοβδομάδα. Είναι πολύ αισιόδοξη.
1: Εγώ θα σου πω μια που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Του Βιτορόκοστα.
1: Ναι, του Κώστα και λέει δάκρυ καυτό του πόνου μου προσέχω να μην πέσει. Χάμε στη γη γιατί η ρογμή βαθιά θα προκαλέσει.
0: Θα προκαλέσει. Το καθαρότερο νερό λένε πως είναι το δάκρυ. Γιατί είναι απόσταγμα ψυχής στον αμαθιό την άκρη.
1: Ήθελα λέει, να με δάκρυ του, μα ήθελα να με φύσει. Να κατεβώ στα χείλη του κι ύστερα με σκοπήσει.
0: Ήθελα να με δάκρυ σου, όντε θα κλαις να κάνω ζωγραφιστό το σ' αγαπώ στο μάγουλο σου απάνω.
1: Να είσαι καλά, μωρέ Νικόλη.
0: Σε ευχαριστώ. Φιλιά στο Βιτορόκοστα.
1: Επίσης και εσύ στην οικογένεια.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
8: Μα βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
7: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
8: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

από καρδιάς νησιώτικη καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Κρήτη 87,5. Του πρώτου σταθμού στην πάντα των FM, του πρώτου ραδιοφώνου στην καρδιά μας. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς. Η εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση είναι κοντά σας. Ο Βασίλης ο Μέτος είναι στα μικρόφωνα. Η Σγουρομάλα παραμένει στην επικοινωνία μαζί σας, περιμένοντας τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Εκεί μας βρίσκετε, αφήνετε το μήνυμά σας, το λαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη. Για άμεση επικοινωνία μαζί μας, απλό τηλέφωνο ΟΤΕ ακούει στον αριθμό κλήσης 210-29-15-172, θα το επαναλάβω, 210-29-15-172.

Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να ευχηθώ και σε εσάς καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλή αγωγή ψυχής. Με μια αναδρομή στα παλιά καλά νησιώτικα τραγούδια και στους παλιούς σπουδαίους καλλιτέχνες που δεν είναι κοντά μας σήμερα, θα ξεκινήσει η σημερινή μας εκπομπή. Είμαστε πανέτοιμοι και πάμε σιγά σιγά σαλπάρουμε.

Η μεγάλη κερά του Αιγαίου, η Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη, έδωσε συνέχεια στην εκπομπή μας με την θρυλική βουνοπλαγιά που έγραψε ο Γιώργος ο Κωνιτόπουλος στην μουσική και η δανακιώτησα ποιήτρια, η λαϊκή μας ποιήτρια, η Ειρήνη Χάλκου, η γνωστή Χαλκορίνη, τα λόγια. Πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι. Θα ακούμε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν και την ψυχή τους για να γίνει γνωστό το νησιώτικο τραγούδι. Σπουδαίοι δημιουργοί, ερμηνευτές, άνθρωποι που πάλεψαν για να έρθει όλο αυτό το σπουδαίο το υλικό στα χέρια μας μέχρι τώρα, δεκαετίες μετά.

0: οπαλάκια, έξω φτωχιά και φαραμάκια, η κουκλάρα μου γλεντάει.
1: Αυτός ήταν ο αξέχαστος Γιώργος Μπίλης, μας τραγούδησε «Βαράτε βιολιτζίδες», ένας απίστευτος δημιουργός, γιατί ο Γιώργος ο Μπίλης δεν έγινε γνωστός μόνο με τα σατυρικά του τραγούδια, έγινε με όλες του τις δημιουργίες, έχει γράψει σπουδαία λαϊκά τραγούδια, σπουδαία νησιώτικα τραγούδια. Πάμε.

Στην εποχή της θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι σπουδαιότερη Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Ήταν η Μαριάννα η Χατζοπούλου που μας τραγούδισε τον καπετάν Αντώνη. Η Μαριάννα Χατζοπούλου που είχα την τιμή και την χαρά να την έχω εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, στην καλεσμένη σε εκπομπή μου, ένας σπουδαίος άνθρωπος με πάρα πολύ σπουδαία φωνή και εμπειρίες. Η Μαριάννα Χατζοπούλου που τραγούδισε σε όλο τον κόσμο. Πάμε.

Αυτός ήταν ο αξέχαστος Βάσακας, ο Βασίλης ο Χατζόπουλος. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες, οι οποίοι είπαμε πήραν το νησιώτικο τραγούδι από την πατρίδα τους και το έκαναν γνωστό στα πέρατα της οικουμένης. Πάμε στο επόμενο.

Η αξέχαστη Άννα Καραπεσίνη, το Αηδόνι των 12 νήσων, μας τραγούδισε ένα τραγούδι που έχει τίτλο Αρμενάκι και Ξενιτιά. Διπλό τίτλο, διπλό τραγούδι. Πανέμορφο, Άννα Καραπεσίνη, σπουδαία. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας με τον αξέχαστο βάρδο του Αιγαίου, τον Γιώργο Κωνητόπουλο.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

Αυτό ήταν το βιολί και το δοξάρι του Νίκου του Χατζόπουλου σε αυτό το καποντορίτικο. Λοιπόν, εγώ πρέπει να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τους φίλους και τις φίλες που έχουν κάνει κοινοποίηση της εκπομπής και είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να κοινοποιείτε την εκπομπή μας στους δικούς σας φίλους. Να ευχαριστήσω την αρχόντισσα την Νότα την Μπαφαλούκου. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Κόκκινο. Να ευχαριστήσω τον Γιώτη τον Τελάκη και τον Γιάννη τον Πιπερίδη για την κοινοποίηση της εκπομπής μας. Να στείλω καλημέρες. Μας έχουν έρθει από πολύ νωρίς καλημέρες από τον Βαγγέλη τον Κουτουλάκη, τον φίλο μου από τα Χανιά. Καλημέρα φίλε Βασίλη, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ Βαγγέλη, την καλησπέρα μου. Ο Αντώνης ο Παναγούλιας μας έστειλε την καλημέρα του, να είναι καλά. Η Πόπης Γαρδέλη Μελίση επίσης μας έστειλε την καλημέρα της. Άντα αποδίδουμε Πόπη. Η Βούλα η Κανέλη επίσης. Η Μαριλένα η Λαμπράκη μας έστειλε την καλημέρα της από την πανέμορφη Πάρο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπακυριάκης μας έστειλε την καλημέρα του, τον ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Η Ελένη Μαυρογιανοπούλου από το Καστράκι της Νάξου επίσης μας έστειλε καλημέρα. Ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Κοντομανώλης από την Κηφισιά την καλησπέρα του, καλή εκπομπή και πολλά φιλιά λέει στον Βασίλη. Να σε καλά φίλε Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, φιλιά πολλά στη Σοφία και σε όλη την οικογένειά σου. Ο Γιαννάκης ο Πιπερίδης, καλησπέρα φίλε κύριε Βασίλη, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Στέφανο Φραντζή και εκεί στην Ίδρα την όμορφη και από μένα φιλιά στον Στέφανο τον Φραντζή. Γιαννάκη να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Περιμένουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Εκεί μας βρίσκεται, αφήνετε το μήνυμά σας, το λαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη. 210-29-15-172 το τηλέφωνο επικοινωνίας. 210-29-15-172 επιλογή της Δήμητρας της Ρωματζά και πώς θα μπορούσα να της χαλάσω χατήρι αφού ήταν προγραμματισμένο να παίξει η κουλιό, η αξέχαστη κούλα Κονιτοπούλου πρώτο νοταρίου.

0: Κούλα Κοντοπούλου Πρωτονοταρίου και αγαπώ έναν νησιώτη, η κυρία Μαρία από το Καματερό ζήτησε να ακούσει τα μάτια Χατζόπουλο, το αφιερώνει στην εκπομπή και στην οικογένειά της. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ κυρία Μαρία. Ο Μιχάλης ο Στρατάκης επίσης από το Καματερό. Βαγγέλη Κονιτόπουλο θέλει να ακούσει την κυρία Παγώνα που τα βάλε με το γέρο και του λέγε γέρασες, τα ακούς γουρομάλα?
1: Ακούω.
0: Κοίτα μωρέ σε θέλω. Λοιπόν, εξεκούτιανες καημένε γέρα ξαναμοραμένε. Το αφιερώνει στην εκπομπή μας, τον ευχαριστούμε, σε όλα τα Επτάνησα, στα Δωδεκάνησα και στην όμορφη Κρήτη. Από εκεί είναι ο Μανώλης ο Στρατάκης και από πού αλλού θα ήθελε να είναι? Γεια σου Μανώλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Βεβαίως θα τα ακούσουμε και τα δύο τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Η Ελένη Βλάχου από την Άρτα μας έστειλε την καλησπέρα της. Την ευχαριστούμε. Επίσης η Γιάννα Βρονταμίτη Βρετού από την πανέμορφη Τζιά, να σε καλά. Η Ελένη Μαυρογιανοπούλου από το Καστράκι, από την Άξο, μας έστειλε την καλημέρα της και την αγάπη της. Την ευχαριστούμε. Και ο συμπατριώτης μου ο Λιμπέρης ο Ανούσης επίσης μας έστειλε την καλησπέρα του. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Και πάμε.

Κουκουλάρης, ο ισόθεος, όλα τριγύρω ξένα. Σεμινάριο βιολιού και ερμηνείας.

Τάτσος Κουκουλάρης, όλα τριγύρω ξένα, δημιουργία του Γιάννη του Λεμπέση, που επικοινώνησε μαζί μας για να μας στείλει την αγάπη του και την καλησπέρα του. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, είναι χαρά, είναι τιμή για μένα. Ο γνωστός ρεμπέτης, φίλες και φίλοι, ο Γιάννης ο Λεμπέσης, νησιώτης όμως ευγιώτης, γράφει και τέτοια σπουδαία πανέμορφα τραγούδια. Ο Δε Στάθης, είπαμε, ρεσιτάλ ερμηνείας και βιολιού σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. 2-10-29-15-172 2-10-29-15-172.

Αυτή ήταν το Ελενάκι μας, ήταν η Ελένη Λεγάκη σε αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, σπουδαίο τραγούδι και σπουδαία ερμηνεία από την Ελένη. Πάμε στο επόμενο, πάμε να ακούσουμε επίσης μια σπουδαία ερμηνεία αυτή τη φορά από τον Βαγγέλη Κωνητόπουλο.

Βαγγέλης Κωνητόπουλος, λοιπόν, και θέλω να γίνεις φτισικιά, μα όχι να πεθάνεις, για να περνά από την πόρτα σου να σα ρωτώ τι κάνεις. Σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία ερμηνεία, άξια προς μελέτη από νέα παιδιά, νέους τραγουδιστές, ερμηνευτές. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες από το ράδιο από Σιπερίτης και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάνατε ακρόαση, που μείνατε κοντά μας μέχρι τώρα. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 12. Εμείς πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρό μας με ένα ακόμα όμορφο τραγούδι από μια σπουδαία ερμηνεύτρια.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ευκαιρίες, στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
7: Να
6: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.

0: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

το βιολί και το δοξάρι του Αριστίδη του Βερίκουγκου και αυτόν τον λεβέντικο σκοπό, όπως επιγράφεται αυτό το οργανικό κομμάτι, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής στον Κρήτη FM 87,5 στην Αθήνα. Είπαμε πρώτο ραδιόφωνο στην πάντα των FM, πρώτο ραδιόφωνο στην καρδιά μας. Να καλησπερίσουμε και τον 965 στην Χαλκίδα, τον Χρήστο τον Τσιπνή που συνεχίζει τη μετάδοση της εκπομπής, καθώς και τον Γιώργη τον Αρσάβη στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και στο Ράδιο Γκρίς που και αυτός συνεχίζει. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης Ομέτος είναι στα μικρόφωνα, η Σγκουρομάδα στην επικοινωνία μαζί σας. Γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Εκεί μας βρίσκεται, αφήνετε το μήνυμά σας, το λαμβάνουμε σοβαρότατα, σοβαρότατα υπόψη και για άμεση επαφή μαζί μας, απλό τηλέφωνο ΟΤΕ ακούει στον αριθμό κλήσης 210-29-15-172. Επαναλαμβάνω, 210-29-15-172. Να ευχαριστήσω τον Γιώργη τον Πατακό για την παρέμβασή του και πάμε.

Αυτός ήταν ο καπτάν Γιάννης ο Σκοπελίτης, ήταν ο μεγάλος Μερακλής ο Μανώλης ο Μπαρμπεράκης. 2-10-29-15-172 και φύγαμε.

μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου, μάτια. Λοιπόν, ήταν η Λέτα Κορέ στο πολύ πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καινούργιο τραγούδι. Πάμε στην επιλογή της κυρίας Μαρίας από το Καματερό, διότι είπαμε δεν θα χαλάσω χατήρι σε ακροατές από το Καματερό, ειδικά μια και εγώ υπήρξα δημότης Καματερού από το 1961, εκεί μεγάλωσα, στο Γεροβουνό, εκεί.

Σταμάτης Κατσόπουλος λοιπόν, και άσε με να το φωνάξω να ακουστεί μέχρι την Άξο. Να πάμε στην επιλογή του Μανώλη του Στρατάκη, επίσης από το Καματερό, και όπως λένε οι υπουργοί και οι βουλευτές, Μαρία και Μανώλη Στρατάκη, κατόπιν ενεργειών μου. Λοιπόν, έτσι να σας υπενθυμίσω ότι κατόπιν ενεργειών μου, λοιπόν, δικών μου ενεργειών, το 1991, λίγους μήνες μετά την αναχώρηση του Γιώργου του Κωνιτόπουλου, σε μια σπουδαία εκδήλωση στο Καματερό με τον τότε δήμαρχο, τον Παναγιώτη τον Τράκα, ονομάσαμε μια οδό εκεί στην πλατεία Δημοκρατίας, οδός Γεωργίου Κωνιτόπουλου, υπάρχει μέχρι σήμερα και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, έτσι, για να θυμίζει τον Γιώργο τον Κωνιτόπουλο, τιμή στη μνήμη του. Λοιπόν, πάμε, Μανώλη Στρατάκη, η επιλογή σου.

Μη μ' αγγίζεις να μην πέσω. Βαγγέλης Κουντόπουλος λοιπόν, η γριαπαγόνα το πρωί τα έβαλε με το γέρο. Πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με Στέλλα Κωνιτοπούλου. Αν προλάβουμε, φίλε Μανώλη Στρατάκη, να σου βάλω εγώ ένα τραγούδι έτσι και για την Κρήτη και για τα νησιά μας. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αριστοτέλης ο Τζαναβάρης μας στέλνει την καλησπέρα του και την αγάπη του. Καλησπέρα Αριστοτέλη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σου. Θέλει από τη Γιούλα Σφυρόερα Γλαροπούλια του Αιγαίου και από τον Αντώνη τον Κωνιτόπουλο σε όλο λαού το Καβοντορίτικο, ό,τι προλαβαίνουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θυπών 88, Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Πάμε σιγά σιγά για τα τελευταία 23 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα που έχουμε ακόμα στην διάθεσή μας, να ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια. Αφού καλησπερίσω την φίλη μου την Άννα, την Κέτ, και την ευχαριστήσω για το μήνυμά της, φύγαμε.

0: στο φίλο μας τον Νικήτα τον Κουσκούση, καλησπέρα στον Νικόλαο τον Τριδήμα και στον Βαγγέλη τον Σαραγούδα.
1: Αγαπώ τόσο πολύ, να βρεθώ να ξεφαντώ, να αγαπάς εμένα μόνο.
0: Για τον Αριστοτέλη τον Τζαναβάρη. Γιούλα σφυρό αέρα και γλαροπούλια του Αιγαίου.

Καλησπέρα μας στον Διονύση το Λάσκαρη, στον Σταμάτη τον Δεσπίνη, εκεί στο βαθύ της Άμμου. Καλησπέρα στον Γιώτη τον Τελάκη, καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Κικάκη, τον συμπατριώτη μου, τον Νιώτη.

Καλησπέρα, καλησπέρα στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα και στην Λέτα Θεοδωροπούλου Μανολίκα. Μανώλη Στρατάκη για σένα.

της Παπουτσάκης, Ελένη Λεγάκη και το πλοίο της γραμμής. Πάμε μέχρι το σκαδό με καπετάνιο τον Πολυχρόνικο, ρε.

Εσείς μην ξεχνάτε, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, ότι την σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη λίγα λεπτά μετά το τέλος αυτής, όσο χρειάζεται δηλαδή να την μετατρέψω σε MP3, μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ από το Θάλασσα και Παράδοση Ιντερνετ Ράδιο.

ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση, σε όλους και όλες εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας κάθε οτιδήποτε τρόπο. Ό,τι δεν προλάβαμε από δικά σας τραγούδια που ζητήσατε, εδώ θα είμαστε το επόμενο Σάββατο. Ως τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε μια χαρούμενη δημιουργική εβδομάδα με υγεία. Από την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, από την Σκουρομάλα που ήταν στην επικοινωνία μαζί σας και από τον Βασίλη τον Μέτο, φιλιά πολλά, έχετε την αγάπη μας και το ξέρετε. Να είστε καλά.

0: στον Κρήτη FM είναι 3.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
11: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
10: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
11: Εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
10: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
11: Πάμε στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
12: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λόσε κάνει, μπράβο.
1: Κρήτη FM. Δες την Αθήνα ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξεθρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
3: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
4: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
3: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
4: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
9: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
8: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
10: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
9: 16 Ιουλίου 2026, City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
10: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
7: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
6: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
7: Ωπα, κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Τράβησε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
8: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
7: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
8: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
9: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

αυτό το Κυριακάτικο απόγευμα που ο μήνας έχει 12 Ιουλίου παρακαλώ και σηματοδοτεί μια ολόκληρη σεζόν που μας πέρασε, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Οπότε πιστεύω πως σήμερα θα έχουμε τα αποχαιρετιστήρια, θα δώσετε το παρόν εδώ να πάρουμε και να δώσουμε ευχές. Πάει και αυτή η σεζόν, μας τελείωσε ευτυχώς, εσίως πήγαν όλα καλά χάρη στην δική σας αγάπη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

άλλος ένας χρόνος, άλλη μια σεζόν που εστέφθη με επιτυχία αυτή η εκπομπή, πήρε την πρωτιά στο πρόγραμμα του Κρήτη FM για ακόμη μια φορά. Και όπως είπα και πριν, όλα αυτά εσείς είστε οι υπέτειοι, εσείς φταίτε, εσείς θα κάνετε όλα αυτά. Λοιπόν, χαριτολογώντας το λέω αυτό και να σας ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Είστε συντονισμένοι στους 87,5 στην φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Είναι η τελευταία εκπομπή κοντά στην παράδοση. Και με μεγάλη μου χαρά το λέω αυτό, γιατί όλα πήγαν καλά. Όλα πήγαν καλά, να είμαστε καλά και με την βοήθεια και την θέληση του Θεού να ξανασμίξουμε το φθινόπωρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους προφανώς να μην το έχετε είναι το 210-50-65-684, 210-50-65-684, το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Και για να μην πολυλογώ και συγκινηθώ και μας πάρουνε τα δάκρυα και η στεναγμή, άντε να ξεκινήσουμε. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή σήμερα είναι το Αγίου Παΐσιο, να ξεκινήσω κάπως έτσι.

Μεγάλη χάρη του λοιπόν, χρόνια μας πολλά, βοήθειά μας, να τον υμνούμε και να τον θυμόμαστε πάντα, είναι ο προστάτης μας. Και πάμε παρακάτω τώρα να μπούμε στην τελική ευθεία με ποιον άλλον, με την Σοφία Κολλητήρη και το τραγούδι «Ο Λιούλιος».

0: ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Λοιπόν, τα τηλέφωνα δίνουν και παίρνουν. Τελευταία εκπομπή, ευχές, χαρές, ξέρω εγώ, και ευχές για καλή επιστροφή και καλή αντάμωση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τριβών. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά να αρχίσουμε να αφιερώνουμε και στους φίλους μας τραγούδια, γιατί έχουν πέσει πολλές επιθυμίες. Σας ευχαριστώ πολύ.

Μάλιστα, προχωράμε. Ποιας μάνας είσαι γέννημα και τίνω στο κλονάρι. Για τον φίλο τον Γιάννη από τα κάτω πατήσια. Όπα, όπα, όπα, όπα, τι...

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
6: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
5: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
7: Μα βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ode Jabas θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ναι. Έχει και νύχτες η ζωή, δεν έχει μόνο μέρα, ε. Αυτό το γνωρίζουμε καλά όλοι μας. Λοιπόν, εγώ τώρα να πάω στους Αγίους Αναργύρους να καλησπερίσω την κυρία Φοφό. Η κυρία Φοφό χαιρετάει εμένα, χαιρετάει το ακροτήριό μου, χαιρετάει όλους τους φίλους της εκπομπής. Θέλει κανένα 2-3 τραγούδια η Φοφό σήμερα, έχει πάρει μεγάλη φόρα. Εν όψη αποχαιρετισμού σου λέει να χορτάσουμε. Πρώτο τραγούδι, χαιρετισμού στη μάνα μου, Βασίλη Σερμπέζης. Δεύτερο, Ανοιξάτικο Λουλούδι, Στάθης Κάβουρας. Και τρίτο, την Ιτιά μου λέει που τραγουδάς εσύ. Πάμε λοιπόν.

είναι, είναι αυτό που λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία για όλους θα παίξει μια μέρα. Πάμε τώρα για Λεβεδιά, για Τσάμικο καλό.

Μάλιστα, και τώρα να χαιρετήσω τον αγαπητό φίλο τον Χρήστο από τα Καλάβρητα. Ο Χρήστος χαιρετάει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τους συγγενείς και φίλους, τον Τάσο, τον γαμπρό του, την οικογένεια του Τάσου, εμένα, όλο το ακροατήριό μας εδώ, και εύχεται καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλό υπόλοιπο και με το καλό να ξανασμίξουμε. Αγαπητέ Χρήστο, δύο τραγούδια μου ζήτησε ο Χρήστος. Φεγγάρι γιατί χάθηκες και του Παρνασσού τα έλατα είναι το δεύτερο.

Και τώρα να καλησπερίσω την κυρία Τασία και να την ευχαριστήσω για τα καλά της λόγια και για τις ευχές. Και ανταποδίδω και εγώ, κυρία Τασία μου, να χαίρεσαι και εσύ την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δεσέγγονά σου. Να είσαι καλά πάντα σαν τα ψηλά βουνά και με το καλό να ξανασμίξουμε. Λοιπόν, κυρία Τασία, δεν μου ζήτησε τραγούδι από λεπτότητα, ξέρετε, για να μην με βάζει σε βάσανα. Όμως εγώ θα της αφιερώσω το αγαπημένο της τραγούδι, ένα κλονάρι έλατο.

Λοιπόν, μάλλον αν προφτάσω να βάλω ένα ικαριώτικο εκεί για τη Λένορμαν 2-29 που το περιμένει πώς και πόσο ο Άρης, και μετά τα διαφημιστικά έχουμε συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Λοιπόν, επειδή είχα βάλει ένα ακόμα τραγούδι εκεί για τα παιδιά στη Λενορμανδίου 29, αλλά πέσαν τα διαφημιστικά και είπα να το κρατήσω για μετά. Το ξαναβάζω πάλι. Παλές καλές εποχές, Στέλλα Κονιτοπούλου, τα σφάλματα σου πέλαγα.

κρύπτουμε να ξανάρθουμε. Αυτό το λέω για τη Λένορμαντή 29. Εκεί που υπάρχουν καλώδια κρέμονται, καλώδια, σίδερα, εργαλεία.

Λοιπόν, αυτή είναι η ποταμιά, η περίφημη ποταμιά που μου τη ζήτησε ο φίλος μου ο Πέτρος. Μαζί με την ποταμιά θέλει και θάλασσα πλατιά, θέλει και 12 ευζωνάκια. Όλα θα τα κάνουμε, να θα τα προφτάσουμε όλα μωρέ, εντάξει. Όταν είμαστε καλά όλα γίνονται. Είχες λίγο αναμονή αγαπητέ Πέτρο, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα, έπεσε δουλειά στο χάνι που λένε.

διόρυθμο τραγούδι. Δεν το ξέρουν πολύ, αλλά είναι παραδοσιακότατο στίγμα πάνω της περιοχής μας εκεί.

Αγαπητέ Πέτρο. Όχι. Όχι στον Πέτρο. Πάμε. Αγαπητέ Λευτέρη. Το τραγούδι που μου ζήτησες δεν μου το δίνει με τον Κάβορα, αλλά μου το δίνει με τον Γιώργο Τζαμάρα. Πιστεύω ότι ναι, είναι του Τζαμάρα το τραγούδι αυτό.

είναι τα πράγματα, ε. Δεν παίρνει κανείς τίποτα. Λοιπόν, παιδιά μου, επειδή κοντεύουμε να τελειώσουμε τελευταία εκπομπή, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Τάκη, τον Χασάπη, να τον ευχαριστήσω για τις ευχές. Να είσαι καλά, φίλε μου, Θεού θέλοντος, επιστρέφοντας θα τα ξαναπούμε, αρκεί να είμαστε καλά και όλοι στο μέτρο. Τώρα, εσένα πού να σε πάω, κάπου εδώ στο γείτονα. Κατάλαβες τώρα εσύ. Αφιερωμένο για τον Τάκη το φίλο.

꿈을 꿈을 πω. Αυτά άκουσε και ο άντρας της μετά και τώρα ζητάει επιγόντως. Θα αλλάξω γειτονιά, θα φύγω από τα πα... Να κάνει ο Χριστιανός, άμα βλέπει την άλλη να μπανίζει το γείτονα, τα μαζεύει άρον άρον και την κάνει.

τρέχει ρε παιδιά, τρέχει, τρέχει και δεν σταματάει καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζω να σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ που αγαπήσατε την εκπομπή αυτή και με έχετε κάνει ευτυχισμένο.

córrase, ya se ronte el lío, se. Oh, morfa que orea, πότε τα προβληματάκια μας, πότε με το ένα μας, πότε με το άλλο μας, σημασία έχει ότι...

0: κατέχει την πρώτη θέση στην φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Σε έναν σταθμό που θα έλεγε κανείς είναι άκρος κριτικός, παρότι αυτά το αγάπησαν και οι κριτικοί το αποδέχτηκαν, και πάμε τώρα για πέμπτο χρόνο, για έκτο, δεν έχω κρατήσει ακριβή ημερομηνία, και όλα καλά, όλα καλά. Εύχομαι σε όλους σας, σε εσάς που θα μετακινηθείτε, σε εσάς που δεν θα μπορέσετε να μετακινηθείτε, να είσαστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο καλοκαίρι, και Θεού θέλοντος εμείς θα τα πούμε τώρα κατά τα τέλη Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Θεού θέλοντας, πρώτα απ' όλα να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και να είμαστε όλοι στο μέτρο. Θα μετρήσω απουσίες όταν επιστρέψω. Μακάρι να μην λείψει κανείς. Μα κανείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον σταθμό Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στον Γιώργο τον Πατακό, στον υπεύθυνο του σταθμού, στον διευθυντή μας.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
7: Παυκάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
9: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
8: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
9: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Ε, γιατί να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.
2: Μέσα, αγάπη μου, μέσα στα μάτια με κοιτάς. Δε μου ξαναρωτιέμαι.
3: Μέσα στα μάτια με κοιτάς. Δε μου ξαναρωτιέμαι.
4: Γεια σου Μπέρτζη.
2: Ωπα. Δε μου ξαναρωτιέμαι. Είναι όνειρο. Κι ξυπνητός είμαι. Και ξεγελιέμαι.
4: Κάθετε ενός. Κάθετε ενός λεπτού στη γη. Γιατί περνάει η κερά μου.
2: Κάμετε ενός λεπτού στη γη. Γιατί περνάει η κερά μου.
5: Γεια σου μωρό Γιώργη.
4: Άντες, άντες.
5: Γεια σου Μινάκο.
4: Γιατί περνάει η κερά μου. Να δω αν έτσι που σε τέ. Τσιχτή που στην καρδιά μου.
2: Λεμονιά μου στον έρωτα. Σε μάθανε τα μάτια μου να κλαίνε.
4: Γεια σου στον έρωτα σε μάθανε. Τα μάτια μου να κλαίνε. Τα μάτια μου. Τα μάτια μου.

0: χαρές. Χίλιες χαρές στην πόρτα μου, καρθού θα διαφορήσω.
1: Μου, χίλιες χαρές στην πόρτα μου, καρθού θα διαφορήσω.
0: Άντες, αντές να έρθουν, θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια μαζί σου.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το για ζεμί μου, φαίνεται πως θα τρεζαθώ.
2: Άμα θα σ' αγαπήσω,
0: φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω. Γεια σου Χιλέα.
2: Μα είναι τσερά μου, μα είναι αργά και δεν μπορώ, έλα να κάμω πίσω.
3: Γεια σου βρε Πέρτσι. Ήντα θα βγει, ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχεις τρεζαμένο.
1: Ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχεις τρεζαμένο.
3: Άντες εντές και με έχεις τρεζαμένο, αφού αγάπη δίνω σου και αγάπη εγώ δεν παίρνω.
0: Όπα όπα, όταν όταν μου πεις πως μ' αγαπάς, που μόνο αυτό στερούμε.
1: Όταν μου πεις πως μ' αγαπάς, που μόνο αυτό στερούμε.
3: Γεια σου Γιάννη.
0: Άντες αντές που μόνο αυτό στερούμε, θα μου έχει δώσει η ζωή αυτό που δεν
1: δικαιούμε.

0: δεν σε φτιτσέστερα μου. Δεν σε φτιτσέσω τι μπορεί. Να σ' αγαπώ ακόμη.
1: Όφου πως να θαρέψω τσι καρδιάς. Να σ' αγαπά ακόμη.
0: Μπορώς να θαρέψω τσι καρδιάς. Να σ' αγαπά ακόμη.
1: Γεια σου μεταξά.

0: ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Γεια σας, Χιλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλος.

0: χαρά να ζω σα καλεσούν, να μην μπορώ να μπαίνω.
1: Όπα το θέλω. Γεια σου Πέρτσι. Το θέλω και δε μαρτυρώ. Όπα λέω. Ποθαίνω και δε μάρτυρο, πως αγαπώ μικρή μου.
0: Ποθαίνω και δε μάρτυρο, πως αγαπώ μικρή μου.
1: Πως αγαπώ μικρή μου, μετά από χρόνια σκέψουμε να έρθει η Ανάστασή μου.
0: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
1: Εποθανά και οι νεκροί,
0: γεια σου Σαμολογιάδη,
1: στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Όπα, στον Άδη μου ζηλαίνε. Γιατί δανε τα μάτια σου, αφού το γεια σε μη μου γεια. Γιατί δανε τα μάτια τζι, για χάρη μου να κλαίνε.

0: κράτησε τσεράνου χαρακτήρα.
1: Ω, όταν ο Θάνο κράτησε τσεράνου χαρακτήρα.
0: Τσεράνου χαρακτήρα, για να φανείς το θάνατο, από σέχνε γεννητήρα.
2: Ποθαίνω τσίμα λάργο τσί, ποθαίνω τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
1: Ποπακ ποθαίνω τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
2: Άντωσε τες, καλιά που δεν το ξέρει, δεν θέλω για χατήρι μου, ποτέ να
1: υποφέρω. Κάμε το τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε το τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
2: Κάμε το τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: Αλλά ποθάνω ξαφνικά κι αν δες εδώ πρισβήσω.
1: Ποθάνε, ποθάνω ξαφνικά κι αν δες εδώ πρισβήσω.
0: Άμαν, αμάν κι αν δες εδώ πρισβήσω, θα'ρθω στο πρώτο σου όνειρο να σ' αποχαιρετήσω.
1: Κι αν σε μη ποθάνεις πιο μπροστά, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου.
2: Θα'ρθω κι εγώ κοντά σου, ρε, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου.
1: Οπα, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου. Να είμαι νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Οπα, λέω μετά. Μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
1: Μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
0: Άντες, άντες, κάνει το νόημα τζι. Και θα τα γυρίζει με τον καιρό τα αποτελέσματα
2: τζι. Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη.
2: Γερά μου, πιο πάνω από το θάνατο hop, έχω το χώρισμό σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο
1: έχω το χωρισμό σου.
2: Άντες, έχω το χωρισμό σου. Τάφος αφού δεν βρίνεται να γράψω το χαμό σου.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

που λέει βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σ' όλα τα πάθη του δουνιά έγινα κλήρον όμως.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
7: Να φύγω τη Δευτέρα.
6: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
4: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
4: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
3: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Yes.

FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη. Ακολουθάτε!

0: Diamorg from Switzerland. Ακούτε Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ο Νίκος Ζουηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
9: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
8: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
10: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
8: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
10: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
12: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φιλ της Ένιο Πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
6: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
5: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
7: Όπα, κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
9: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
9: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
8: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: FM.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Λέγεται να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
1: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλ της ένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
7: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: δουλειά είχε μες στην τουλάπα. Μάλλον αγιασμό για τον αγιασμό μάλλον. Όταν άνοιξε τον Γιώργο την τουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τώρα?
1: Τι έκανα?
0: Τι έκανα?
1: Τι έκανα?

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: στις μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.